Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Coeb Radio, το ενετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι η εκπομπή Ο Νέος Χάρτης της Ευρώπης με τον Δημήτρη Μελίση, που θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 2. Μια εκπομπή στην οποία θα δούμε όλα όσα περιμένουμε να συμβούν την νέα σεζόν στο EuroCup. Θα εξετάσουμε γενικότερα όλα όσα έχουν συμβεί στην διοργάνωση όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, την ενίσχυση ή την αποδυνάμωση ορισμένων ομάδων. Φυσικά θα αναφερθούμε και στις δύο ελληνικές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Επομένως θα είναι ένα πολύ γεμάτο 2 ώρο, οπότε μένετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο βλέποντας τους ομίλους σε μια τελείως διαφορετική μορφή του EuroCup από τις προηγούμενες σεζόν που το είχαμε συνηθίσει. Το EuroCup πλέον είναι διευρυμένο, υπάρχουν 32 ομάδες στο σύνολό τους στην διοργάνωση, χωρισμένες σε 4 ομίλους των 8 ομάδων, από όπου οι 4 πρώτες θα προκριθούν στην φάση των 16, δηλαδή οι 4 πρώτες του κάθε ομίλου, 16 ομάδες στο σύνολο θα προκριθούν. Στον πρώτο όμιλο βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει τη Λεμάν, την Χάπολ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος, την Τσεντεβίτα, την Τερτώνα, την Ρόστοκ Σίγουλφς και την Ρίγα, ομάδες τουλάχιστον με όνομα στην συγκεκριμένη κατηγορία, όπως η Χάπελ Ιερουσαλήμ και η Μπούργος. Από την άλλη, ιταλική ομάδα η Τερτώνα, γαλλική η Λεμάν, την Τσεντεβίτα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στην διοργάνωση, και δύο ομάδες τις οποίες έχει πολύ ενδιαφέρον να τις δούμε, την γερμανική Ροστόκ Σίγουλφς και την λετωνική Ρίγκα Ζέλη. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος στον οποίο βρίσκεται ο Άρης. Στον δεύτερο όμιλο δεν έχουμε ελληνική ομάδα, έχουμε την Turk Telekom από την Τουρκία, την ρουμάνικη Κλούς, την ισπανική Τενερίφη, την ιταλική Βενέτσια, την ιταλική Μάξιμα Ρώμα, καινούρια ομάδα, θα πούμε λίγο αργότερα και για αυτήν, την λιθουανική Σιαουλιάη, τους London Lions από τη Μεγάλη Βρετανία και την Φραγκφούρτη από την Γερμανία. Στον τρίτο όμιλο βρίσκεται η γαλλική Μπούργος, η τουρκική Τόφας, η Μπούντους Νοστά από το Μαυροβούνιο, η ιταλική Τρέντο, η ιταλική Νάπολη, η Νεπτούνας από τη Λιθουανία, η Κέμνιτς από την Γερμανία και η Σλάσκ Βρότσλαβ από την Πολωνία. Και στον τέταρτο και τελευταίο όμιλο, εκεί βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει την βοσνιακή Μπόσνα, η οποία πήρε τη θέση της Μονακό, καθώς η Μονακό βρισκόταν, είχε κληρωθεί στο EuroCup, αλλά λόγω της όλης κατάστασης που έχει περάσει δεν θα αγωνιστεί σε καμία επαγγελματική κατηγορία τη φετινή σεζόν της Γαλλίας, οπότε και σε καμία διοργάνωση ευρωπαϊκή. Βρίσκεται επίσης η τουρκική Μπαχτσεσεχήρ, η ισπανική Μανρέσα, η γερμανική Ulm, η Μάξιμα, η Ρώμα από την Ιταλία, η λιθουανική Λιετ Καμπέλης και η Μπάλκαν από την Βουλγαρία. Όλες τις ομάδες αυτές δεν τις έχει αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν, έχει αντιμετωπίσει μόνο την Μπόσνα πριν από αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος τη δεκαετία του 70 πάνε τα δύο παιχνίδια με την Μπόσνα. Τις άλλες 6 ομάδες που θα αντιμετωπίσει θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος μπαίνει με διαφορετικές φιλοδοξίες, βλέψεις σε αυτό το EuroCup και γενικότερα στη νέα σεζόν, όπως φυσικά και ο Άρης.

πριν πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, να σταθούμε λίγο στις δύο ομάδες της Ρώμης, γιατί όπως είδαμε υπάρχει και στον δεύτερο όμιλο η Μάξιμα Ρώμα και στον τέταρτο όμιλο η BC Ρώμα, η Ρώμα BC, αν το προτιμάτε έτσι. Δεν τις έχουμε ξαναδεί νωρίτερα αυτές τις ομάδες, ωστόσο δεν είναι τελείως καινούριες ομάδες χτισμένες από το 0. Από την μία η Μάξιμα Ρώμα, ναι μεν ιδρύθηκε αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο ιδρύθηκε μέσω της απόκτησης και μετεγκατάστασης της αθλητικής άδειας της Μπρέσια από τον Αμερικανό επιχειρηματία Πολ Μάτιασικ, μετά από έγκριση φυσικά της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με την συναλλαγή αυτή να μεταφέρει την άδεια Serie A της Μπρέσια στη Ρώμη, και κάπως έτσι η Μάξιμα Ρώμα θα αγωνιστεί μάλιστα και στην Lega Basket Serie A της νέας σεζόν. Παρόλα αυτά μπορεί ο σύλλογος να κληρονόμησε τα αθλητικά δικαιώματα και την ιδιότητα μέλους του πρωταθλήματος από την Μπρέσια. Ωστόσο, η Μάξιμα Ρώμα δημιουργήθηκε ως ένας νέος οργανισμός με δική του ταυτότητα, εμπορικό σήμα και διοίκηση, και κάπως έτσι τέθηκε και το τέλος της Μπρέσια στην κορυφαία κατηγορία μετά από χρόνια επιτυχιών, όπου κατέκτησε και διάφορους τίτλους. Ο Φραντσέσκο Τότι μάλιστα, ο πολύ μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής και πρώην αρχηγός της Ρώμα στο ποδόσφαιρο, εντάχθηκε επίσημα στη διοικητική δομή της Μάξιμα Ρώμα ως ανώτερος σύμβουλος για την ιδιοκτησία του συλλόγου, με αρμοδιότητες που επικεντρώνονται στη στρατηγική ανάπτυξη, τη θεσμική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή της κοινότητας. Γενικότερα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ο Φραντσέσκο Τότι, με την Μάξιμα Ρώμα να μπαίνει δυναμικά έτσι, να θέλει να μπει μάλλον δυναμικά στη νέα σεζόν. Θα έχουμε όμως και δεύτερη ομάδα από την Ρώμη, και αυτή δεν είναι χτισμένη από το μηδέν. Η Ρώμα BC, η οποία ιδρύθηκε μέσω της απόκτησης και με την κατάσταση της αθλητικής άδειας της Κρεμόνα, επίσης μια ακόμη ομάδα που βρισκόταν στην Lega Basket Serie A. Από την έναρξή του, το έργο διευθύνθηκε από το πρώην στέλεχος του NBA, Don Nelson, ενώ επίσης και ο Λούκα Ντόντσιτς και ο πρώην Ιταλός προπονητής μπάσκετ Βαλέριο Μπιανκίνι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο. Η BC Ρώμα, η οποία θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ την νέα σεζόν, είναι γενικότερα μια κατάσταση που από εκεί που δεν είχε ομάδα στο ψηλότερο επίπεδο η Ρώμη, είχε την πολύ γνωστή σε όλους μας κατά το παρελθόν την Virtus Ρώμα, η οποία επανιδρύθηκε το 21, αλλά σήμερα βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερη κατηγορία. Πλέον σε ψηλότερο επίπεδο θα υπάρχει και ομάδα από τη Ρώμη, και όχι μάλιστα μία αλλά δύο, με σκοπό έτσι να υπάρχει μια άλλη διαφορετική δυναμική και στο ιταλικό μπάσκετ, αλλά και γενικότερα στην εκπροσώπηση του ιταλικού μπάσκετ και της Ρώμης στο εξωτερικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το project και των δύο ομάδων. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα, ο Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος έκανε και δηλώσεις σχετικά με το νέο έτσι, εγχείρημα της Μάξιμα Ρώμα, ο οποίος ανέλησε και τον στόχο ουσιαστικά που έχει το όνειρό του μάλλον, ποιο είναι, που είπε ξεκάθαρα: το μεγάλο μου όνειρο είναι να καταφέρω να φέρω τόσο τους οπαδούς της Ρώμα όσο και αυτούς της Λάτσιο μαζί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη Μάξιμα Ρώμα. Είναι γνωστή η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ρώμα και Λάτσιο, είναι το Derby della Capitale όπως λέγεται στην Ιταλία, ένα derby με αντιπαλότητα, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν ισχυρή αντιπαλότητα, και αυτό είναι το μεγάλο όνειρο του Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος θέλει να καταφέρει να φέρει τους οπαδούς και των δύο ομάδων, ποδοσφαιρικούς μεν, αλλά στο μπάσκετ να έρχονται μαζί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη Μάξιμα Ρώμα. Γενικότερα να ενώσει αυτές τις δύο κατηγορίες φιλάθλων, δηλαδή της Ρώμα και της Λάτσιο, στο μπάσκετ, για να έρθουν να δουν μαζί την ομάδα της Μάξιμα στο γήπεδο.

Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας λίγο πιο συγκεκριμένα τις ομάδες, ξεκινώντας από τον Άρη, ο οποίος βρίσκεται σε ψηλότερο όμιλο από τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και το πάμε αριθμητικά. Ξεκινάμε από τον Άρη, λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στον πρώτο όμιλο, όπως είπαμε. Ο Άρης, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία μπορεί να κοιτάξει πολύ ψηλά στο φετινό EuroCup, έχει κάνει δικούς του τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, τον Ματ Μόργαν, τον Άνταμο Κοκά, τον Ιτζέι Λιντέλ, τον Στέφαν Γιώβιτς, τον Έναν Δημητρίεβιτς, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον Κέμ Μπίρτς, τον Θανάση Αντιτοκούμπο που ήταν και η πιο πρόσφατη προσθήκη, και από εκεί και πέρα απέκτησε ουσιαστικά αποκλειστικά με μεταγραφή, αφού πέρυσι αγωνίστηκαν δανεικοί στην ομάδα, τον Γιώργο Τανούλη και τον Κώστα Αντιτοκούμπο. Ο Άρης, ο οποίος είδε και τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ να μένει στην ομάδα, έχει χτίσει λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ψηλά στρώματα την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι και ο στόχος, άλλωστε, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε και στο παρκέ, βέβαια, γιατί εκεί θα φανούν όλα, το πώς θα ανταποκριθεί και θα ανταπεξέλθει σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και πολύ πιο επίπονο EuroCup της νέας σεζόν. Παρόλα αυτά, και ο όμιλος στον οποίο βρίσκεται ο Άρης δεν τρομάζει. Μπορεί να έχει ομάδες όπως η Χαποέλ Ιερουσαλήμ ή η Μπούργος, αλλά και η Μπούργος είναι πολύ δυνατή, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά ο Άρης είναι άλλωστε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, τουλάχιστον στα προγνωστικά. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει κιόλας να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει και στην Ευρωλίγκα πλέον η κατάσταση, ότι με την διεύρυνση της Ευρωλίγκας από τη νέα σεζόν οι δύο ομάδες του EuroCup, η ομάδα που θα το κατακτήσει και η φιναλίστ, θα είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο για την EuroLeague, τον προβιβασμό, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μέσα εισαγωγικά, για την EuroLeague. Επομένως, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε έναν τελικό ΠΑΟΚ Άρης, έτσι ώστε και οι δύο ομάδες να πάνε στο EuroLeague, στη EuroLeague του χρόνου, αλλά και να έρθει και ένα τρόπαιο του EuroCup στην Ελλάδα. Προς το παρόν είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, αλλά σίγουρα οι βλέψεις είναι εκεί, οι φιλοδοξίες είναι εκεί και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουν μέσα στη σεζόν.

Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ που όπως είπαμε βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο. Ο ΠΑΟΚ επίσης πάρα πολύ ενισχυμένος και διαφοροποιημένος σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Φυσικά έκανε το πολύ μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. Μια κίνηση η οποία τάραξε τα νερά θα λέγαμε γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος με τον Τσέντι Όσμαν το σημαντικότερο επιθετικό όπλο του τη νέα σεζόν θα πορευτεί με αυτόν τον τρόπο. Έκανε δικό του τον Νίκα Λάθη που τον έφερε στην Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια και πάλι. Η τελευταία του φορά αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ο Νίκα Λάθης και από εκεί και πέρα πέρασε στο ψηλότερο επίπεδο από διάφορες ομάδες. Πλέον επιστρέφει στη χώρα μας για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και να ηγηθεί της δημιουργίας της ομάδας. Από εκεί και πέρα, σε υπόλοιπες προσθήκες, η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκτησε τον Κάιλ Αλεξάνδερ, τον Νάσο Μπαζίνα, τον Μάρκους Φώστερ, τον Ράικουαν Γκρέι, τον Τρέβορ Χάτζινς, τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, τον Νάζ Μίτρου Λόγκ και από εκεί και πέρα είδε να μένουν από την περασμένη αγωνιστική περίοδο τον Νίκο Χουγκάς, τον Μπεν Μουρ, τον Κλίφορντο Μωρούγι, τον Μπριν Ταϊρή, τον Γιώργο Φίλιο και τον Νίκο Περσίδη που θα έχει και το περιβραχιόνιο, όπως το λέμε στο ποδοσφαιρικούς όρους, αν θέλετε, το ρόλο του αρχηγού στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης έχει πάρα πολύ υψηλές βλέψεις για κατάκτηση του EuroCup, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο την νέα σεζόν. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει πολύ ψηλά στα προγνωστικά όσον αφορά την κατάκτηση. Είναι πρώτο φαβορί με δεύτερο τον Άρη. Αυτό και μόνο δείχνει πολλά σχετικά με την δυναμική που θα έχει ο ΠΑΟΚ την νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει πιο δυνατό όμιλο, τουλάχιστον σε πρώτη όψη, γιατί αυτό κοιτάμε πάντα σε σχέση με τον Άρη. Έχει την Μπαχτσεσεχίρ, έχει την Ισπανική Μανερέσα, έχει ομάδες οι οποίες βρίσκονται από τα προηγούμενα χρόνια στο EuroCup σταθερά, όπως η Ulm και η Let Cabellis. Έχει την Roma BC, επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον project, όπως είπαμε, το οποίο μπαίνει με φιλοδοξίες και αυτό στην νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλό του. Φυσικά, γι' αυτό το κομμάτι στόχος είναι η πρωτιά. Όπως είπαμε, οι τέσσερις περνάνε, αλλά είναι σημαντικό και για το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτές τις προσθήκες στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με τον Αντρέα Τινκέρι στον πάγκο του ότι έρχεται για να χτυπήσει τον τίτλο του EuroCup και φυσικά μαζί και με τον Άρη που έχει τις ίδιες φιλοδοξίες να καταφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα να σπάσει αυτό το δίπολο Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού.

Συνεχίζουμε με τον πρώτο όμιλο και θα πάμε στην Χάποελ Ιερουσαλήμ, επίσης μία ομάδα που βρίσκεται, συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση των προγνωστικών εν ώψη της νέας σεζόν για κατάκτηση, όχι μακριά από τον Άρη, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά οι δύο ομάδες σε πιθανότητες. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία έκανε πολύ δυναμική μεταγραφική περίοδο, μπορεί να παίξει μόλις 6 παίκτες, αλλά πήρε πραγματικά πολύ καλούς παίκτες. Απέκτησε τον Τζαλίν Σμιθ από την Τούρκ, πήρε τον Ντεβόντε Κέικοκ από την Μούρθια, τον Κένεθ Λόφτον Τζούνιορ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια και στο NBA, ήρθε από τους Σανγκάι Σάρκς. Πήρε τον Ντούσαν Μίλετιτς από την Κλούζ, πήρε τον Σέικ Μίλτον από την Παρτίζαν σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή και επίσης έκλεισε το ρόστερ του, συμπλήρωσε μάλλον το ρόστερ του με τον Ντέιβιντ Ρόντι από την G League, τους Grand Rapids Gold. Έμεινε ο Τζάρετ Χάρπερ, ο οποίος βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν MVP της διοργάνωσης σε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τον ίδιο τον παίχτη. Τον θυμόμαστε άλλωστε τα προηγούμενα χρόνια από την Βαλένθια, ο οποίος έκανε πολύ καλές εμφανίσεις από τότε, παίρνοντας μεταγραφή στη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, υπάρχει το πρόβλημα με τον Τζάρετ Χάρπερ εδώ, το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Τζάρετ Χάρπερ για την Χάποελ Ιερουσαλήμ, καθώς θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός, αφού τραυματίστηκε στον αντίχειρα πριν γύρω στα μέσα με τέλη Αυγούστου. Είχε υπογράψει μάλιστα πολυετές συμβόλαιο με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά η ατυχία με τον τραυματισμό του άλλαξε τα πλάνα της Χάποελ Ιερουσαλήμ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αποτελεί τον ηγέτη της Χάποελ Ιερουσαλήμ μάλιστα ο συγκεκριμένος παίχτης. Έτσι, το χρονικό διάστημα το οποίο εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός θα είναι από 3 έως 5 μήνες. Σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια για τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία μπαίνει ξανά με φιλοδοξίες υψηλές για κατάκτηση στην νέα σεζόν. Άλλωστε κράτησε από την περσινή σεζόν μόνο το Χάρπερ, δείχνοντας όσον αφορά τους ξένους, δείχνοντας ότι η κατάσταση βασίζεται πάρα πολύ πάνω στον παίχτη. Αυτό παρόλα αυτά, αυτός ο τραυματισμός μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι της Χάποελ Ιερουσαλήμ και σίγουρα το ξεκίνημα μπορεί να μην είναι το ιδανικό όπως το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας του Ισραήλ, με προπονητή φυσικά τον Σάσο Μπράντοβιτς, έναν πολύπειρο προπονητή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, από το ψηλότερο επίπεδο και την EuroLeague.

ίσως μία από τις πιο δραστήριες ομάδες, ίσως η πιο δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι ήταν η Σαν Παύλο Μπούργος, αντίπαλος του Άρη. Στο EuroCup, η οποία συνολικά προχώρησε σε 13 κινήσεις, αλλάζοντας πλήρως το roster της εν όψη της νέας σεζόν στο EuroCup, απέκτησε τον Chase Oddich, τον Vlatko Tsantsar, τον Sekou Doumbouya, τον Ruben Guerrero, τον Barça Koprivica, τον Raul Lobaco, τον Rétio Basochan, τον Iñaki Ordóñez, τον Dusan Radosavljevic, τον Ramiro Rodríguez, τον Ziga Samar, τον Christian Senkfelder και τον DJ Stewart, παραμένοντας στο roster από την περασμένη αγωνιστική περίοδο μόνο η Marcos Bella, ο οποίος είναι 20 χρονών, και ο Pablo Almazán, ο οποίος είναι στα 37 του χρόνια. Γενικότερα κράτησε ίσως τον πιο νέο και τον πιο παλιό παίχτη στο roster της. Η Μπούργος, η οποία είναι μια ομάδα πολύ ενδιαφέρουσα την νέα σεζόν. Σίγουρα με τις 13 νέες κινήσεις θα χρειαστεί πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα για να βρει χημεία και να δεθεί η ομάδα μεταξύ της. Ωστόσο, τουλάχιστον σε μια πρώτη όψη, χωρίς να έχουμε κάτι χειροπιαστό ακόμη στο παρκέ, η Μπούργος φαντάζει σαν μία από τις διεκδικήτρες του τίτλου, παρότι ακόμη τα προγνωστικά δεν την έχουν ψηλά, μάλιστα την έχουν πάρα πολύ χαμηλά, συγκεκριμένα στην 10η θέση όσον αφορά τον πίνακα των φαβορί, να το πούμε εμείς κάτι σαν power rankings, αν θέλετε, των στοιχηματικών εταιριών. Βρίσκεται στην 10η θέση, βέβαια αυτά δεν είναι πάντα μέτρο σύγκρισης για να δούμε. Δεν πάντα μάλλον κριτήριο για να δούμε την πραγματική δυναμική μιας ομάδας, αλλά έχει και αυτό μια σημασία. Η Μπούργος, η οποία σίγουρα είναι μια πολύ καινούρια ομάδα, ίσως η πιο καινούρια ομάδα όσον αφορά το roster στην νέα σεζόν στο EuroCup, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, γιατί αποτελεί μια ομάδα με πάρα πολύ καλές λύσεις και σε επιθετικό κομμάτι αλλά και σε αμυντικό. Εμπειρία από το ψηλότερο επίπεδο με τον Vlatko Tsantsar και τον Μπάλσα Κοπρίβιτσα, καθώς και τον Ρετίνο Μπασοχάνο, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην EuroLeague με τη φανέλα της Villarban. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της Μπούργος. Σίγουρα όμως η πρώτη όψη του μεταγραφικού παζαριού, των μεταγραφικών κινήσεων της Μπούργος εν όψη της νέας σεζόν, είναι σίγουρα από τις ομάδες που τράβηξαν τα βλέμματα.

προχωράμε με την Τσεντεβίτα, παραμένοντας πάντα στον όμιλο του Άρη, στον πρώτο όμιλο του EuroCup. Η Τσεντεβίτα, η οποία έφερε στο ρόστερ της τον Jordan Gainey από την Τσεντεβίτα Junior, τον Jace Johnson από την Glint Corfes, την Μανίσα όπως την ξέρουμε, τον Noah Kirkwood από την Slask, τον Urban Kroflitz από την Mega, τον Brandon Murray από την Centur και τον Οσάγιο Σίφο από τους Austin Spurs. Ο Urban Kroflitz, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα στο Ευρωμπάσκετ των νέων ανδρών, με τη Σλοβενία να κατακτάει το τρόπαιο στους νέους το φετινό καλοκαίρι. Ο Urban Kroflitz ήταν από τους κορυφαίους παίχτες, ο ένας εκ των δύο κορυφαίων της Σλοβενίας και ο παίχτης που ηγήθηκε στο σκοράρισμα στα περισσότερα των παιχνιδιών, και η Τσεντεβίτα του δίνει την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα και να φτάσει στο ψηλότερο επίπεδο, τουλάχιστον να δείξει τον εαυτό του στο ψηλότερο επίπεδο. Από το περσινό ρόστερ, από τους ξένους έμεινε μόνο ο Ματ Χαρτ για την Τσεντεβίτα, ενώ όσον αφορά τους παίχτες που έφυγαν, δεν είχε. Ουσιαστικά οι αποχωρήσεις που έγιναν καλύφθηκαν με τις προσθήκες, καθώς έφυγαν ο Λούκα Μπράικοβιτς, ο Κάμερον Ουιντό, ο Ντέιβιτ Σκάρα και ο Ντερίνου Στούν, παίχτες οι οποίοι ναι μεν προσέφεραν σε σημαντικό βαθμό την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αλλά δεν ήταν και δυσαναπλήρωτο το κενό τους, αποκτώντας παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν το σημαντικό βήμα για την Τσεντεβίτα, η οποία βέβαια δεν μπαίνει με πολύ υψηλές φιλοδοξίες στην νέα σεζόν. Σίγουρα ο μεγάλος στόχος είναι η πρόκριση από τη φάση των ομίλων, δηλαδή να βρεθεί στις τέσσερις πρώτες ομάδες, κάτι που δεν φαντάζει αδύνατο βάσει της δυναμικής των υπόλοιπων ομάδων. Σίγουρα η πιθανότητα, να το πούμε καλύτερα, οι πρώτες δύο θέσεις έχουν καπαρωθεί από τον Άρη και την Χάβελ Ιερουσαλήμ σε μακροπρόθεσμο πλάνο. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν θα χάσουν τις δύο πρώτες θέσεις, φυσικά αν παραμείνουν υγιείς, αλλά από εκεί και πέρα η Τσεντεβίτα θα διεκδικήσει δύο θέσεις με Λεμάν, Μπούργος και Ντερτόνα, τουλάχιστον σε πρώτη όψη, γιατί σίγουρα μένει να δούμε και πώς θα είναι το πρόσωπο των άλλων δύο ομάδων, των Ρόστοκ Σίγουλς και την Ρίγκαζέλη, που η Ρίγκαζέλη, έτσι κι αλλιώς θα την αναφέρουμε και αργότερα, είναι μία από τις ομάδες που δεν αναμένεται να βάλουν ιδιαίτερα προβλήματα στους υπόλοιπους μονομάχους του γκρουπ. Η Τσεντεβίτα, η οποία προέρχεται από μία αρκετά καλή σεζόν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο EuroCup, πραγματοποίησε πολύ. Είχε πολύ καλή παρουσία, τερμάτισε τρίτη στο πρώτο γκρουπ της πρώτης φάσης, μάλιστα έχασε την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα σε ισοβαθμία με την Μπαχτσεσεχήρ, 12-6 ρεκόρ είχαν και οι δύο ομάδες στον όμιλο. Παρόλα αυτά η Μπαχτσεσεχήρ είχε επικρατήσει με 16 πόντους της Τσεντεβίτα στο μεταξύ τους παιχνίδι στην Τουρκία, και η Τσεντεβίτα κέρδισε με 8 στην έδρα της στην Μπαχτσεσεχήρ, κάτι που ιτήθηκε μάλλον με 8 στην έδρα της, σε αποτέλεσμα το οποίο έφερε στην ισοβαθμία από κάτω την Τσεντεβίτα. Τσεντεβίτα πέρυσι, η οποία προκρίθηκε λοιπόν στην φάση της διαδικασίας των play-in, πέρασε την Chemnitz στο μονό παιχνίδι, αλλά βρέθηκε μπροστά της η μετέπειτα πρωταθλήτρια του EuroCup, η Μπούργ, η οποία την απέκλεισε με νίκη 83-79. Έτσι, βασισμένη στην περσινή της πορεία, η Τσεντεβίτα θα μπει στο νέο πρωτάθλημα με μια σίγουρα πιο καλύτερη δυναμική, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ιδιαίτερα ψηλά. Πάντως, όπως είπαμε, ο στόχος της καθαρά είναι η πρόκριση στην 16η, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει.

Πάμε και στην Λεμάν, μία ακόμη αντίπαλο του Άρη στον πρώτο όμιλο. Δραστήρια αρκετά στο μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο στάθηκε κυρίως σε Γάλλους παίκτες. Απέκτησε τον Μέλβιν Αζινσά από την Βιλερμπάν, τον Λεοπόλντ Ντελόνι από την μικρότερη ομάδα, τον Μαντίμπα Διαμπίσισε επίσης από την μικρότερη ομάδα, τον Τζόρνταν Κίνγκ από το Μαρούσι, ένας γνώριμος μας παίχτης στα δικά μας μέρη, τον Σουάν Πέντα από την Next Generation του Abu Dhabi, τον Μπόρις Σιμόνοβιτς από την Under 21 της Λεμάν και δύο παίχτες από τη Γερμανία, τον Κάρλο Στιούαρτ από τους Towers του Αμβούργου και τον Μόσες Γουτ από την Άλμπα. Κράτησε τον Ούγκο Ντουμπιά, τον Μπαστιέν Γκρασχόφ και τον Τασόν Τόμας, ο μοναδικός ξένος που έμεινε στο ρόστερ από την περασμένη αγωνιστική περίοδο για την Λεμάν, η οποία επίσης μπαίνει με στόχο την πρόκρισή της στην 16άδα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Λεμάν, η οποία έχει την δυναμική μιας γαλλικής ομάδας, πολύ αθλητική, πάρα πολύ γρήγορη στο παιχνίδι της, αλλά αυτό που θα είναι το πολύ μεγάλο ερωτηματικό την φετινή σεζόν θα είναι το πόσο θα μπορεί να ακολουθεί σε πολύ υψηλά σκορ της αντιπάλωσης, αν και εφόσον το παιχνίδι πηγαίνει ας πούμε στους 90 πόντους παθητικό, πώς θα μπορεί να ακολουθεί έτσι ώστε να κερδίζει φυσικά τους αντιπάλους της. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που θα έχει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι να βρει το ρυθμό της η Λεμάν. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα, όπως σε κάθε γαλλική ομάδα είναι επικίνδυνη, αλλά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις ιδιαίτερα ανταγωνιστική μάλλον για τις πολύ ψηλές θέσεις όταν μιλάμε για το τρόπαιο και όλα αυτά τα κομμάτια μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Σίγουρα θα πρέπει και αυτήν να την βάλουν από κάτω αρκετές ομάδες αν θέλουν να προκριθούν στην τέταρτη θέση. Δεν θα είναι εύκολο για τις ομάδες να βάλουν μια τόσο καλή ποιοτική και αθλητική ομάδα σαν την ποιοτική αμυντικά και αθλητική ομάδα σαν την Λεμάν, αλλά νομίζω πως οι δυνατότητες μάλλον της Λεμάν στην νέα σεζόν είναι περιορισμένες όσον αφορά το Euro Cup. Στην Γαλλία είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι.

Πάμε στους Ροστόκ Σίγουλφς, μια ομάδα που θα βασιστεί πάρα πολύ στον γερμανικό της κορμό. Απέκτησε τον Φίλιπ Χάρτουιτς από την Braunschweig, τον Ζαχ Κόπλαντ από την Μπρίτιζη, τον Άρτουρ Κόνοντσουκ από την Μπούρσασπορ και τον Τζόναθαν Στόβ από την Βούρτσμπουργκ. Κράτησε τον Τίτζεϊ Κρόκερ και τον Ντεάντρε Λάνσντον όσον αφορά τους ξένους, και από εκεί και πέρα θα βασιστεί, όπως είπαμε, πολύ στον γερμανικό της κορμό, έτσι ώστε να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί. Σίγουρα είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες, τουλάχιστον σε πρώτη όψη, γιατί πάντα αυτά κοιτάμε. Στα χαρτιά είναι αυτό που κοιτάμε πριν την έναρξη τη σεζόν. Είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου του Άρη, ίσως η δεύτερη πιο αδύναμη ομάδα στον όμιλο του Άρη. Γερμανική βέβαια, και αυτό έχει πάντα την δική του σημασία όσον αφορά τα παιχνίδια, κυρίως τα εκτός έδρας παιχνίδια των ομάδων. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει και τους Ροστόκ Σίγουλφς, και σίγουρα στην Γερμανία θα είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση από ό,τι στην Ελλάδα. Άλλωστε, ο Άρης είδαμε και πέρυσι το πώς ισοπαίδωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, τους Towers του Αμβούργου στο εντός έδρας παιχνίδι, όπου έπαιξαν και οι μικροί της ομάδας, έδωσαν τα δικά τους, πήραν τις δικές τους εμπειρίες στο παιχνίδι αυτό. Ο Άρης, ο οποίος, όπως είπαμε, θα έχει να αντιμετωπίσει και την γερμανική αυτή ομάδα, με στόχο να κάνει φυσικά το 2-2 απέναντί της, γιατί είναι μία από τις must win ομάδες του ομίλου για οποιονδήποτε αντίπαλο στο συγκεκριμένο group, στο πρώτο group του EuroCup. Δεν έχει πολύ υψηλές δυνατότητες ώστε να κοντράρει και να διεκδικήσει με πολύ υψηλές αξιώσεις την πρόκρισή της στην 16άδα. Παρόλα αυτά, κανέναν αντίπαλο δεν μπορείς να τον υποτιμάς, και έτσι πρέπει να μπουν όλες οι ομάδες του ομίλου απέναντί της, γιατί αλλιώς είναι πολύ πιθανό να τιμωρηθούν, γιατί σίγουρα και ξένοι που πήρε δεν είναι μικρής χαμηλής ποιότητας. Άλλωστε, ο ένας είναι και γνωστός από τα παράθυρα, ο Άρτουρ Κόνοντσουκ, ο οποίος στα παράθυρα πολύ καλή παρουσία με την φανέλα της Εθνικής Εστονίας, και θα είναι ένα από τα βαρόμετρα της νέας σεζόν για τους Ροστόκ Σίγουλφς.

Πάμε στην Ρίγκα Ζέλη, σε πρώτη όψη την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. 12 παίχτες έδιωξε, 11 πήρε για την νέα σεζόν. Απέκτησε 4 Λετωνούς, τον Κρίστιαν Φέιερμπεργκ από την Λιέπαγια, τον Γκούσταφ Σκάμπους από την Όγκρε, τον Κρίστερ Σκίκουστ από την Μπούκη και τον Τόμ Σκούγια από την. Τον έκανε δικό της γιατί τον είχε δανεικό. Και από εκεί και πέρα στους ξένους πήρε τον Κλάβ Σκάβαρς από την Σαμπάχ, τον Αζέρο Κάβαρς. Πήρε τον Ίσακ Τζόνσον από το κολέγιο του Χαουάι. Τον Τόνι Πέρκινς από την Εβέζη, τον Μπεν Σούγκου από την Λέγια Βαρσοβίας, τον Τόμας Τάλτσις από την Άντερ 22 της Βαλένθια, τον Ιβαν Κατσένκο από την Ζάνταρ και ένα γνωριμό μας, τον Τάιλερ Ουόλ από τον Πανιόνιο, ο οποίος μάλλον αγωνίστηκε στον Πανιόνιο την περασμένη αγωνιστική περίοδο, δεν τον πήρε από τον Πανιόνιο. Ο Τάιλερ Ουόλ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Ρίγκα Ζέλη, ήταν από τις τελευταίες κινήσεις μάλιστα της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, της περασμένης αγωνιστικής του περασμένου καλοκαιριού, ο οποίος αγωνίστηκε, έκλεισε μάλλον τη σεζόν στην πολωνική Anvil Wrocław και πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Ρίγκα Ζέλη. Πέδιωξε από ξένους τον Κρίστιαν Ανίγκουε, τον Ντένις Κρέστινιν, τον Ντένις Λουκάσοφ, τον JP Πέγκς και τον Καλίλ Σαμπάζ. Γενικότερα μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου. Είναι λετωνική, είναι γρήγορη, βασίζεται πολύ στο τρίποντό της, αλλά έως εκεί δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλότερα η Ρίγκα Ζέλη γενικότερα στην φετινή της παρουσία στο EuroCup. Όμως και μόνο η παρουσία της και η συμμετοχή της στην δεύτερη τη τάξη κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική.

πάμε να δούμε και την Ντερτόνα, την τελευταία ομάδα του ομίλου του Άρη. Η Ντερτόνα, η οποία απέκτησε τον Τζορντάνο Μπορτολάνη από την Καντού, τον Αλτζάμι Ντέρχαμ από την Ρώμα Μπάσκετ, τον Πολ Έμπουα από την Τράπανη, τον Τζούλιο Γκατσότη από την Φόρλι, τον Καρίμ Τζάλου από την Βίρτους, τον Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ από την Άλστ και τον Σιμ Σάντερ Βένε από την Σιαουλιά. Η κράτησε από την περασμένη αγωνιστική περίοδο τον Πρέντις Χαμπ, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, τον Ντόμινικο Λέινιτσακ, τον Ανδρέα Πέκια και τον Τζάστιν Γκόρχαμ, τέσσερις παίχτες στο σύνολό τους από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, σημαντικότερες παραμονές της ομάδας της Ντερτόνα, η οποία μπαίνει με υψηλές φιλοδοξίες στην νέα σεζόν, όπως κάθε αγωνιστική περίοδο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ιταλικές ομάδες τη νέα σεζόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο EuroCup. Συνολικά είναι 6 οι ομάδες που απαρτίζουν το EuroCup από την Ιταλία, γι' αυτό και σε 2 ομίλους βρίσκονται 2 ιταλικές ομάδες μαζί. Η Ντερτόνα είναι μία από αυτές τις 6. Σίγουρα θα είναι πολύ ψηλός ο ανταγωνισμός για το ποια ιταλική ομάδα θα φτάσει ψηλότερα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μία ομάδα να φτάνει πάρα πολύ ψηλά και μία υποψήφια για αυτό το κομμάτι είναι η Ντερτόνα, η οποία είναι από τα φαβορί και για να μπει στην τετράδα του ομίλου, σε μια έτσι πρώτη όψη, όπως φαίνεται στα προγνωστικά. Η πρώτη τετράδα φαίνεται να είναι με τυχαία σειρά Άρης, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος και Ντερτόνα, αλλά στο παρκέ όλα θα φανούν. Η Ντερτόνα σίγουρα είναι μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες του ομίλου, ίσως και η πιο επικίνδυνη βάση της δυναμικής και των στόχων, γιατί τους στόχους Χάπελ Ιερουσαλήμ τους ξέρουμε, τους στόχους του Άρη τους ξέρουμε, τους στόχους του Μπούργος νομίζω ότι τους ξέρουμε, αλλά και αν δεν τους ξέρουμε θα τους μάθουμε μέσα στη σεζόν. Εννοώ ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Η Ντερτόνα είναι μία από τις ομάδες που δεν το δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν να φτάσουν ψηλά, αλλά οι μεταγραφικές της κινήσεις δείχνουν αυτήν την πορεία. Θα δούμε, είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες στο φετινό EuroCup και πάντα οι Ιταλικές έχουν την δική τους ξεχωριστή μορφή σε μία τέτοια μεγάλη διοργάνωση, οπότε μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει η Ντερτόνα μέσα στη σεζόν.

Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Rockweb Radio και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον όμιλο που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στον τέταρτο όμιλο, να δούμε πώς κινήθηκαν οι ομάδες μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, ξεκινώντας από την Μπαχτσεσεχήρ, το τρίτο φαβόρι για κατάκτηση στο φετινό EuroCup. Η Μπαχτσεσεχήρ που από πέρυσι είχε εκδηλώσει τις βλέψεις της, φέτος μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά στην σεζόν, γιατί έκανε πολύ πιο δυναμικές κινήσεις σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Η Μπαχτσεσεχήρ, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη κίνηση αποκτώντας τον Αλέξα Αβραμοβίτς την περασμένη αγωνιστική περίοδο, από την, το περασμένο καλοκαίρι, από την Dubai BC. Πήρε επίσης τον David Delio από την Λεμάν, τον Damien Inglis από την Yokohama, ο πρώην παίχτης της Valencia, θα τον θυμόσαστε από τα προηγούμενα χρόνια, τον Isaiah Mike από την Bayern και τον Marquis Reed από την Trabzonspor. Κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του περσινού κορμού της, κράτησε τον Ισμε Τάκπιναρ, τον Μαλακάι Φλίν, τον Κίναν Σιπάχη, τον Τρέβιον Βίλιαμς, τον Φουρκάν Χαλταλή, τον Ματέους Πονίτκα, τον Τάιλερ Κάβανο και τον Καν Μουτάφ, με προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς πλέον. Ήδη μπορεί να μιλάμε για φιλικό, αλλά η ομάδα της Μπαχτσεσεχήρ έδειξε την δυναμική της ήδη από χθες, όπου έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι με την Dubai BC, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις για κατάκτηση ακόμη της Ευρωλίγκας, πολύ πιο δυνατή από πέρυσι. Παρόλα αυτά, η Μπαχτσεσεχήρ κατάφερε και πήρε νίκη με 83-78 απέναντι στην Dubai BC, βλέποντας μάλιστα να έχει και προβάδισμα 14 πόντων στο ημίχρονο, σε μια πάρα πολύ καλή παρουσία που είχε χθες η Μπαχτσεσεχήρ, με κορυφαίους τους Marquis Reed και Trevion Williams με 17 πόντους στο χθεσινό μάτσι. Η Μπαχτσεσεχήρ, η οποία λοιπόν έχει κινηθεί πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και έχει μπει πολύ δυνατά, πολύ δυνατά στην φετινή σεζόν στο EuroCup, θα είναι μία από τις κύριες αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στην πορεία και κυρίως του ΠΑΟΚ, καθώς βρίσκονται μαζί και στον ίδιο όμιλο, και φυσικά η πρόκριση στην 16άδα είναι αδιαπραγμάτευτη για την Μπαχτσεσεχήρ, η οποία θέλει να κατακτήσει ακόμη και το τρόπαιο, το έχει δηλώσει και νομίζω πως ακόμη και αν δεν το είχαν πει οι άνθρωποι της Μπαχτσεσεχήρ, με τις κινήσεις που έχουν κάνει, κυρίως με τη διατήρηση του κορμού αλλά και τους παίχτες που ήρθαν, νομίζω πως το έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κυριότερη παραμονή αυτή του Μαλακάι Φλίν, ο οποίος είχε πάρα πολλούς μνηστήρες το περασμένο καλοκαίρι για να πάει ακόμη και στη EuroLeague, ο ίδιος επέλεξε να μείνει στην Μπαχτσεσεχήρ, εκεί όπου θα είχε σίγουρα γκαραντή ρόλο, όπως το λέμε. Έφερε τον Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να πέσει μια κατηγορία, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, και να πάει από την EuroLeague στο EuroCup. Οπότε η Μπαχτσεσεχήρ ξεκινά από μια πολύ ψηλή αφετηρία τη νέα σεζόν και μένει να δούμε πώς θα πορευτεί κατά τη διάρκεια αυτής.

Ήρθε η ώρα της Μανρέσα με προπονητή τον Diego Campo. Πλήρης ανανέωση στο ρόστερ της, καθώς προχώρησε σε 11 μεταγραφές τη νέα σεζόν. Απέκτησε τον Τζιμπούζο Αγκμπο Τζούνιορ από την Σολέ, τον Τίμι Άλεν από την Τράπανη, τον Λούκας Μπουφό από την ΣΚΑΜΠ της Γαλλίας, τον Κόλμπι Τζόουνς από την Motor City της G-League, τον Λούκας Κόλεντα από την Ρόστοκ Σίγουλφς, τον Τζόρνταν Μίντσεφ από την Κέμπριτζ, τον JD Νότε από την Trabzonspor, τον Νίκ Ογκέντα από την Ελιτζούρ Νετάνια, τον Πάμπλο Τάμπα από το LSU, τον Έρικ Βίλα από την Γκραν Κανάρια και τον Ράφα Βιγιάρ από την Μπασκόνια. Κράτησε τον Φεραν Μπάσας από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έδιωξε το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, αποχώρησε τουλάχιστον, το πούμε καλύτερα, από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οπότε το στοιχείο της χημίας θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο θα παλέψει να φτιάξει κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των πρώτων μηνών της σεζόν Μανερέσα, η οποία πάντα ισπανική ομάδα, πάντα υπολογίσιμη για κάποιον τίτλο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι διεκδικήτρια του τίτλου κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια η Μπούργος μοιάζει πιο δυνατή σε σχέση με την Μανερέσα, και αναφέρω αυτές τις δύο χαρακτηριστικά επειδή αυτές τις δύο αναφέραμε, γιατί υπάρχει και η Τενερίφη στο EuroCup γενικότερα. Η Μανερέσα είναι μια ομάδα που θα μπορέσει πάντως να διεκδικήσει στα ίσα την πρόκρισή της στην 16άδα και είναι από τα φαβορί για να μπουν σε αυτήν. Παρόλα αυτά, η συνέχεια της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και οι τραυματισμοί θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μιλάμε για μια πολύ καινούρια ομάδα, οπότε η Μανερέσα είναι μια από τις ομάδες που θα παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορέσει να εξελιχθεί σε μια ομάδα έκπληξη τη νέα σεζόν.

Ήρθε η ώρα να πάμε στην Ούλμη, η οποία έχει αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι τον Άντα Ματαμνά από την Βιλερμπάν, τον Λιν Φάιλενσμιτ από την Κίρκχαϊμ, τον Ντουέιν Κόρομα από το Γιούκον, τον Μίκαελ Ρατάι από τον Μπέιλορ, τον Ουε Σάουερ από την, τον έκανε δικό της γιατί ήταν δανεικός, τον Ντέβιν Σμιντ από την Φίνιξ Χάγκεν, τον Σίμι Σίτου από την Ιλίρια, τον πρώην παίχτη Προμηθέα και Κολοσουρόδου, τον μάθαμε εδώ στα δικά μας μέρη, τον Τζέιλεν Σιμς από τους Σάρλοτ Χόρνετς, αυτή είναι η σημαντικότερη ουσιαστικά προσθήκη της ομάδας της Ulm τη νέα σεζόν, γιατί μιλάμε για έναν παίχτη NBA με παρουσία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στους Charlotte Hornets, και επίσης απέκτησε άλλους δύο παίχτες, τον Armel Traoré από τη Villeurbanne και τον Ibrahim Ouattara-Boye από την Bamberg. Δεν κράτησε ιδιαίτερα ονόματα από το περσινό ρόστερ, μάλιστα έδιωξε όλους τους ξένους της και τον Joel Quick και τον Mohamed Diakité, τον Μέισα Φαγιέ, τον Diego Garavaglia, τον Teo Milicic, τον Justin Simon και τον Mark Smith. Κράτησε μόνο μερικούς παίχτες του κορμού της γηγενής, επομένως είναι μια καινούργια ομάδα και η Ulm. Ο ΠΑΟΚ έχει να την αντιμετωπίσει στον δικό του όμιλο. Δεν είναι ποτέ εύκολη η Ulm, το είδαμε άλλωστε τα τελευταία χρόνια, πως ό,τι ρόστερ και να είχε ποτέ δεν είναι εύκολη. Η Ulm, η οποία μάλιστα κατά το παρελθόν μιλάμε για μια ιστορική ομάδα στο EuroCup, καθώς είχε μπει στο παρελθόν ως πρωταθλήτρια το 2023 με παίχτες οι οποίοι στην πορεία έφτασαν πολύ ψηλά, όπως ο Γιάνγκο Σάντος και ο Καμπόκλο. Γενικότερα μια ομάδα η οποία πάντα είναι επικίνδυνη, έφτασαν πολύ ψηλά όπως ο Γιάνγκο Σάντος και ο Καμπόκλο.

πολύ μεγάλη σημασία για την ίδια είναι και το να προχωρήσει αν τα καταφέρει, γιατί είπαμε ότι και για την, όπως συμβαίνει με τη Μανερέσα και την Μπούργος, και εδώ στην Ουρμ το πολύ μεγάλο κομμάτι που θα ασχοληθεί κατά τη διάρκεια θα είναι κυρίως η χημεία και το να δέσει μεταξύ τους όλους αυτούς τους παίχτες που πήρε.

πάμε να δούμε και την Roma BC. Δεν έχει κάνει τόσο δυναμικές κινήσεις όσο δείχνει να έχει κάνει η Maxima Roma. Παρ' όλα αυτά είναι υπολογίσιμη την νέα σεζόν η ομάδα της, η μία από τις δύο ομάδες της Ρώμης. Η Ρώμα η οποία έκανε την πολύ μεγάλη κίνηση φέρνοντας τον Νίκο Μάνιον για την νέα σεζόν με προπονητή τον Αλεσάντρο Μάγκρο. Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους παίκτες απέκτησε τον Κόρεϊ Ντέιβις και τον Γιάννης Οτζέμπε και στους υπόλοιπους, στο ρόστερ της τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι στην θέση 1 ο Νίκο Μάνιον και ο Κόρεϊ Ντέιβις, στις θέσεις 2 ο Τζέραλντ Αγιάγη, ο Έρικ Στίβενσον και ο Μίκαελ Ιουτζολίνο. Στην θέση 3 ο Τρέντιν Φλάουερς, ο Άρτουρ Στράουτινς και ο Γιάννης Οτζέμπε. Στην θέση 4 ο Πολ Βότσον και ο Ανδρέα Μετζανότε. Και στην θέση 5 βρίσκονται ο Τζες Έντουαρτς, ο Μάρκος Σιμόνοβιτς και ο Τζοβάνε Μεγιούρουπ. Τριάδα σέντερ για την ομάδα της Ρώμης, η οποία σίγουρα απέχει... Έχει ένα πολύ μεγάλο μονοπάτι να βαδίσει μπροστά της. Είναι πολύ αναγνωριστική νέα σεζόν και για την ίδια αλλά και για την Maxima Roma. Εμείς θα μιλήσουμε για την Roma BC που βρίσκεται στην τη Roma Basket που βρίσκεται στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλο το μονοπάτι για την ίδια και πολύ αναγνωριστικό, γενικότερα αναγνωριστική φετινή σεζόν. Έχει βέβαια ένα ρόστερ το οποίο θα μπορέσει, δείχνει τουλάχιστον σε πρώτη όψη ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις που έχει το EuroCup, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε διπλές αγωνιστικές, γιατί και η ίδια η Ρώμα βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο της Ιταλικής Λίγκας, επομένως θα έχει να δώσει δύο παιχνίδια κάθε εβδομάδα υψηλού επίπεδου. Το βάθος στο ρόστερ της βλέπουμε ότι είναι 13 παιχτών με 12 να κατεβάζει, οπότε σίγουρα θα επιστρατευτούν και οι Ιταλοί παίχτες μικρότερης ηλικίας. Θα δούμε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό της Ρώμα και σίγουρα μέσα στη σεζόν θα γίνουμε πιο σοφοί σχετικά με τα όσα έχουμε να δούμε από αυτήν.

Σειρά έχει η Λιέτ Καμπέλης, η οποία απέκτησε το φετινό καλοκαίρι αρκετούς Αμερικανούς, αρκετούς από την Αμερική, από τα κολέγια, τρεις στον αριθμό. Απέκτησε τον Μίλος Ίλιτς, τον Βέλικο Ίλιτς και τον Γκίτις Νεμέιξα. Κράτησε τον Νόγιους Ράτζιους και τον Γκαμπριέλιους Μαλντούνας, και από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο ρόστερ θα δούμε τον Ντάνιελ Μπάσικ, τον Ιβάν Φεβρίερ, τον Όγνεν Γιάραμας, τον Κεόντρε Κένεντι, τον Γκίτις, τον Άλεξο Μάχερ και τον Ζικιμάντας Σιμόνης. Ένα ρόστερ περιορισμένων δυνατοτήτων αυτό της Λιέτ Καμπέλης, χωρίς κάποιο μεγάλο όνομα, που παραδοσιακά έτσι βαδίζει άλλωστε η Λιέτ Καμπέλης. Βασίζεται πάρα πολύ στους Λιθουανούς της, οι οποίοι δεν έχουν τα πολύ μεγάλα ονόματα, ούτε ιδιαίτερες παραστάσεις από το ψηλότερο επίπεδο και από την εθνική ομάδα. Μια ομάδα η οποία και πέρυσι είδαμε ότι δεν τα πήγε καλά, αφού τερμάτισε στις χαμηλές θέσεις του ομίλου της. Πιο συγκεκριμένα η Λιέτ Καμπέλης, η οποία βρισκόταν στον δεύτερο όμιλο, στο δεύτερο γκρουπ, στο γκρουπ του Πανιωνού, και τερμάτισε στην πρώτη τελευταία θέση πάνω από τον Πανιώνο του 3-15. Η Λιέτ Καμπέλης είχε 5-13 μαζί με τους London Lions. Φαίνεται ότι φέτος είναι ακόμη πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο, οπότε νομίζω πως δεν χωράνε πολλά να πούμε για την Λιέτ Καμπέλης, που μοιάζει να είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου.

Πάμε να δούμε και για την Μπόσνα, η ομάδα που μπήκε τελευταία στο EuroCup και πήρε τη θέση της Μονακό στην διοργάνωση, συμπληρώνοντας έτσι ολοκληρωτικά πια, οριστικά πια, το puzzle του EuroCup. Η Μπόσνα, η οποία ήταν πάρα πολύ δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, απέκτησε τον James Banks από τους Austin Spurs, τον Gary Brownie από την Bayamon, τον Marcus Domask από την Frankfurt Juniors, τον DeAndre Golston από την Hapoel Galil Lyon, τον Ryan Hawkins από την Frankfurt, τον Alija Islamovic από την Τζέντινστβο από το Μαυροβούνιο, τον Μίλαν, τον Ντότε Λίβαντιτς από την Στουντέντι, τον Άντιν Μάτζουκιτς από την Μπόσνιακ, τον Ρέτζι Πέρι από τους Μπέιτζινγκ της Κίνας, τον Πίτζεϊ Πάιπς από την Πουγιουκτσεκ Μετσέ, τον Νίκολα Πόποβιτς από την Ιγκόκια και τον Ντάρκο Τάλιτς από την Μπόρατσε Τσάτσακ, κράτησε τον Έντι Νάτιτς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική παραμονή για την ομάδα της Μπόσνα, ένας από τους πιο έμπειρους παίχτες της ομάδας, ο Άτιτς, αναμένεται να αποτελέσει και τον ηγέτη της ομάδας όσον αφορά τα αποδυτήρια και γενικότερα το ψυχολογικό κομμάτι, τον αρχηγό, για να το πούμε έτσι, με έναν ρόλο. Ο Άτιτς, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έμεινε από την περασμένη αγωνιστική περίοδο όσον αφορά τους παίχτες που είχαν ρόλο, καθώς κυρίως οι ξένοι έφυγαν για άλλες ομάδες ή έμειναν free agents. Σίγουρα προσέθεσε πράγματα η Μπόσνα, τα οποία είναι στο επίπεδο του EuroCup, δηλαδή έφερε εμπειρία με τον Gary Brownie, έφερε ποιότητα με τον Reggie Perry και τον Ryan Hawkins, έφερε φυσικά γηγενές στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για την πορεία της στο EuroCup, γιατί πάντα οι παίχτες, οι γηγενείς παίχτες που γνωρίζουν και την ομάδα, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά. Γενικότερα η Μπόσνα είναι μία από τις ομάδες που δεν γεμίζει στο μάτι, αλλά μπορεί να κάνει ζημιές και στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Σίγουρα όποιος την αντιμετωπίσει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί είναι μια ομάδα πολύ ισορροπημένη και σε επίθεση και σε άμυνα, που μπορεί να κερδίσει και στους 90-100 πόντους αλλά και στους 70, όχι κάθε φορά, αλλά σίγουρα έχει την ικανότητα να το κάνει. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η Μπόσνα μέσα στην παρουσία, αλλά μοιάζει σε πρώτη όψη να είναι μία από τις ομάδες που θα τραβήξουν τα βλέμματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Πάμε και στην Balkan Botevgrad από την Βουλγαρία για να κλείσουμε και τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που κινήθηκε πάρα πολύ στο μεταγραφικό παζάρι. 11 μεταγραφές έκανε στο σύνολό της η Balkan και κράτησε 3 από το περασμένο ρόστερ. Τον Ντίμιταρ Ντιμητρόφ, τον Κωνσταντίν Τόσκοβ και τον Νικολάι Γκρόζεφ. Όσον αφορά τις μεταγραφές, πήρε τον Ιβάν Αλίπιεφ από την Ιταλική Μέστρε, τον Γιαχίρ Μπονίγια από τους Άντζελες του Μεξικού, τον Ούλριχ Τσόμτσε από τους Ράπτορς 905, τη θυγατρική των Τορόντο Ράπτορς, τον Άλεξ Ντούκας από την Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, τον Ντάρνελ Έτζ από τον Κεραυνό Στροβόλου, τον Παύλη Φιβάνοφ από την Νιου Ταϊπέι της ομώνυμης χώρας, τον Τζαβάντε Μακόι από τους Grand Rapids Gold της G League, τον David Okwera από την Perth Glory, τον Μάρτιν Σωτήροφ από τη Spartak Pleven, τον Ιβάν Σπύροφ από το CSU και τον Αλεξάνδρ Στοϊμένοφ από την Βοηβοντίνα, μια ενίσχυση η οποία είχε έτσι πάρα πολλές διαφορετικές χώρες. Πήρε παίχτη Ιταλό, πήρε παίχτη Μεξικάνο, Καμερουνέζο, Αυστραλό, ακόμη και παίχτη Σέρβο. Γενικότερα κινήθηκε σε διάφορες εθνικότητες η ομάδα της Balkan Botevgrad, περιορισμένων δυνατοτήτων και αυτή η ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό το νέο format σε σχέση με το περσινό. Στο περσινό, σίγουρα, ομάδες οι οποίες δεν είχαν πολύ υψηλή δυναμική θα τερμάτιζαν πολύ χαμηλά και δεν θα άντεχαν την πολύ υψηλή ανταγωνιστικότητα και τα συνεχή παιχνίδια. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι λίγο πιο διαφορετική, καθώς από τις 8 ομάδες του ομίλου, όπου γίνονται 14 αγωνιστικές, οι 4 προκρίνονται στους 16, αλλά και πάλι η Balkan νομίζω πως δεν έχει βλέψεις για να προκριθεί στην τετράδα. Πάει για την χαρά της συμμετοχής, πάει για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται, με το ρόστερ της αυτό να φαντάζει από τα πιο αδύναμα γενικότερα στο φετινό EuroCup. Αλλά σίγουρα το παρκέ είναι καθρέφτης όλων και θα περιμένουμε μέσα σε σεζόν για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν τους δύο ομίλους των ελληνικών ομάδων, τον πρώτο και τον τέταρτο που βρίσκονται Άρης και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Προφανώς δεν θα αναφέρουμε, δεν θα αναλύσουμε τις υπόλοιπες 16 ομάδες των άλλων δύο ομίλων. Θα πάμε μόνο στις διεκδικήτρες ουσιαστικά του τίτλου και θα ξεκινήσουμε από την περσίνη πρωταθλήτρια Μπουργ, η οποία μπαίνει στη σεζόν ως η νυν πρωταθλήτρια, η οποία θέλει να υπερασπιστεί τον θρόνο της και να διατηρήσει τα σκύπτρα στη δική της μεριά. Απέξε τον Keith Jordan από τη Σαμπάχ, τον Ούγκο Ρόμπινο από την Μπουλαζάκ, τον Ταϊρή Σάμιουελ από την Βάλεϊ, τον Μόργαν Σελεμπαγκέ από την Blue Under 21, τον Καντίν Σέντρικ από την Χάπολ Χαϊμέκ, τον Νέιθαν Σόλιμαν από το Ινσέπ, τον Τζούλιεν Τάπονατ από την Μπουργκ Under 21, τον προβίβασε στην ομάδα των ανδρών, και τον Τρέι Γουντμπερι από την Κλούς, τον πρώην παίχτη του Άρη. Κράτησε από πέρυσι τον Λένι Μονέτ και τον Άντριαν Νέλσον, αλλά στην μεταγραφική της, έτσι, στο μεταγραφικό παζάρι δεν κινήθηκε τόσο ενεργά για να καλύψει, τουλάχιστον σε πρώτη όψη η μεταγραφική της εικόνα δεν φαίνεται να καλύπτει το κενό που έχουν αφήσει οι παίχτες οι οποίοι την προηγούμενη σεζόν κράτησαν πάρα πολύ την ομάδα, όπως για παράδειγμα ο Άνταμο Κοκά, ο οποίος πήγε πλέον στον Άρη. Μπουργκ, η οποία βέβαια μπαίνει από την αφετηρία του νυν του ενεργεία πρωταθλητή, και σίγουρα όταν μπαίνεις από μια τέτοια αφετηρία εσύ ελέγχεις την κατάσταση όσον αφορά το να επιστρέψεις στα ίδια πλαίσια, γιατί έχεις πλέον και την εμπειρία αλλά και χτίσει το όνομα που οι υπόλοιπες ομάδες σίγουρα θα το έχουν στο μυαλό τους. Δεν μοιάζει τόσο ενισχυμένη όσο φαίνεται να ήταν πέρυσι η Μπουργκ. Παρόλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αν θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στον δρόμο της εξαιρετικής παρουσίας που βρισκόταν πέρυσι ή όχι. Σίγουρα όμως σε ένα πολύ πιο δυνατό Eurocup όπως το φετινό, και για να φτάσει ξανά εκεί όπου έφτασε πέρυσι πρέπει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι η κατάσταση για την Μπουργκ τη νέα σεζόν.

Πάμε να δούμε την Τενερίφη, την τρίτη ισπανική ομάδα του φετινού EuroCup. Η Τενερίφη, η οποία άφησε το BCL και για πρώτη φορά, καθώς από την πρώτη χρονιά του BCL ήταν η μία από τις τρεις ομάδες, από τις δύο ομάδες πλέον που βρισκόντουσαν, από τις τρεις ομάδες που βρισκόντουσαν στο BCL όλα τα χρόνια. Πλέον έμεινε μόνο η ΑΕΚ, καθώς και η Τενερίφη και η Οστάνδη δεν θα αγωνιστούν στο BCL της νέας σεζόν. Η Τενερίφη λοιπόν θα παίξει στο EuroCup για πρώτη της φορά μετά από όταν έγινε το BCL. Απέκτησε το TJ Bamba από την Rasta Vechta, τον Kyle Guy, ο οποίος επέστρεψε ξανά σε μία από τις ομάδες που ξεχώρισε όσο αγωνιζόταν, τον Ethan Happ από την Burgos, τον Vincent Hunter από την Lokomotiv Kuban, τον Arthur Skourouk από την Μούρθια και τον Ξάμπιερ Λόπεθ Αροστέγγι από την Βαλένθια. Κράτησε τον Έκτορ Αλντερέτε, τον Ρόκας Γκεντράιτης, τον Wesley Φαμπέκ, τον Τίμα Μπρομάιτης, τον Χάιμε Φερνάντες, τον Άρον Ντούρνεκαμπ, τον Μπρούνο Φιτιπάλτο, τον Μαρσελίνο Χουέρτας και τον Γιώργη Σερμαντίνη. Στο ίδιο μοτίβο όλων των χρόνων, η πιο γυρασμένη, να την πούμε έτσι, η ομάδα της και του EuroCup. Πέρυσι ήταν του BCL, φέτος του EuroCup, καθώς έχει αρκετούς παίχτες που έχουν περάσει ή πλησιάζουν τα 40 χρόνια της ζωής τους. Ο Ντούρνεκαμπ είναι στα 41 του χρόνια, ο Μαρσελίνο Χουέρτας είναι στα 43, ο Σερμαντίνη είναι στα 37, ο Φιτιπάλντο είναι στα 35, ο Χάιμε Φερνάντεθ είναι στα 33, ο Αμπρομάιτης είναι στα 37, ο Φαμπέκ είναι στα 30, ο Γκεντράιτης στα 34, ο Αλντερέτε είναι ο πιο μικρός από αυτούς που έμειναν και είναι στα 24 του χρόνια. Γενικότερα η Τενερίφη, η οποία συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο που πρωταγωνίστησε τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις κατηγορίες, με προπονητή τον Γιάκα Λάκοβιτς, μία από τις διεκδικήτριες σίγουρα του EuroCup, πιο υψηλό βέβαια το επίπεδο σε σχέση με το BCL, τουλάχιστον σε πρώτη όψη για το φετινό EuroCup, αλλά αυτό το φορμάτ αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολλές ομάδες, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, να μην ξοδέψουν πάρα πολλές δυνάμεις, γιατί υπάρχουν σίγουρα και πιο αδύναμοι αντίπαλοι στους ομίλους, και εκεί σίγουρα η δυναμική, η αγωνιστική δυναμική των ομάδων, η αγωνιστική ενέργεια που θα ξοδέψουν οι ομάδες θα είναι μικρότερη. Η Τενερίφη τη χρειάζεται σίγουρα να είναι μικρότερη η αγωνιστική της ενέργεια, καθώς τα χρόνια για αρκετούς παίχτες είναι πάρα πολλά. Ωστόσο είναι μία από τις πιο έμπειρες ομάδες, αν όχι πιο έμπειρη της νέας σεζόν στο EuroCup, και σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του EuroCup.

Πάμε να δούμε πώς κινήθηκε και η Μάξιμα Ρώμα με προπονητή τον Ματέο Κοτέλη την νέα σεζόν. Κράτησε από πέρυσι μόνο τον Μύρο Μπιλάν και από εκεί και πέρα απέκτησε τον Μίρτσα Αλιμπέγκοβιτς από την Ούντινε, τον Φεντερίκο Μπονατσίνη από την Ιταλική Μέστρε, τον Τζον Μπράουν από την Μέλμπουρν της Αυστραλίας. Ο Τζον Μπράουν, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια τον ξέρουμε όλοι, αγωνίστηκε και στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας με τη Μονακό και τον Ερυθρό Αστέρα, τον Γκόρα Καμαρά από την Ρίμινη, τον Βέρνον Κάρι Τζούνιορ από τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ, τον Άρον Χόλιντε από τους Χιούστον Ρόκετς. Για πρώτη φορά κάνει το βήμα από την Αμερική στην Ευρώπη ο Άρον Χόλιντε και αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την Μάξιμα Ρώμα και μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στο EuroCup της νέας σεζόν. Πήρε τον Μπρίντον Λεμάρ από την Μπεσίκτας, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, τον Ξαβιέρ Μουν από την, τον έκανε δικό της, τον Ματ Ράιαν από την Dubai BC, τον Τζοβάνι Βερονέζη επίσης τον έκανε δικό της και τον Καρλ Βίτλ από την Βενέτσια. Στο σύνολο κινήθηκε για 11 περιπτώσεις παικτών η Μάξιμα Ρώμα στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Θα προσθέσει φυσικά και νεότερους Ιταλούς, γιατί όπως είπαμε από τους ξένους έμεινε μόνο ο Μύρο Μπίλαν την περασμένη αγωνιστή από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Η Μάξιμα Ρώμα, η οποία μπαίνει όπως είπαμε με πολύ υψηλές φιλοδοξίες στην σεζόν, έχει φέρει και εμπειρία και σκοράρισμα και αμυντικό φίλτρο, πράγματα πολύ απαραίτητα σε μια διοργάνωση όπως το EuroCup, τόσο ειδικά που είναι τόσο μακρά μέσα στην σεζόν. Στόχος φυσικά, πρώτος στόχος η απευθείας πρόκριση, όχι η απευθείας πρόκριση, η πρόκριση στην τελική, στην τελική δεκαεξάδα του τουρνουά, δηλαδή μέσω της πρώτης τετράδας του ομίλου της που βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει, καθώς μιλάμε για παιχνίδια νοκάουτ και σειρές αγώνων όπου πάντα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Μάξιμα Ρώμα είναι από τις ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα, αρκεί να βρει χημεία όσο το δυνατόν νωρίτερα και όσο δεν την έχει βρει στον απόλυτο βαθμό να μην έχει πολλές απώλειες στον όμιλό της, γιατί σίγουρα πολύ ψηλότερη ή όσο δυνατό ψηλότερη κατάταξη μπορεί να την βοηθήσει εν ώψη των διασταυρωμάτων στην συνέχεια στην φάση των play-offs μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου.

Πάμε να δούμε και την τουρκική τόφα με προπονητή τον Μάσιμο Καντσελιέρη, τον γνωστό σε όλους μας Μάσιμο Καντσελιέρη. Η τόφα απέκτησε τον Χαρούνα Παϊντίν από την Μερσίν, τον Γκέιμ Μπράουν από το Στρασβούργο, τον Καραχάν Εφεόγλου από την Γκλιντ Κονφέζ, την Μανίσα δηλαδή, τον Αχμέντ Γκονούλ από την Γκεμλίκ, τον Μπράις Τζόουνς από τον Άρη, τον Σαντίκ Καμπατσά από την Σαραγώσα, τον Τζαμούνι Μακνής από την Σολέ, τον πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Ζαχ Νουταήλ, τον Ζαχ Νάταλα από την Ξιντζιάνγκ της Κίνας, τον Σαβάρ Ρέινολτς επίσης ένα πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ από τους London Lions και τον Τρεσόν Τέρμαν από την Eroxpor. 10 παίχτες στο σύνολό τους απέκτησε η 11 με συγχωρείτε, απέκτησε η τουρκική ομάδα, η οποία κράτησε επίσης από πέρυσι τους Τούρκους Εφέ Ποστέλ, Εμιρχάν Σερμπέστ και Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ. Εντάξει, είναι μια ομάδα από τις οποίες πάντα περιμένεις να δεις πράγματα στο EuroCup και ειδικά φέτος που μοιάζει να είναι πολύ πιο δυνατό το ρόστερ σε σχέση με πέρυσι, καθώς υπάρχει και η εμπειρία και η ποιότητα εντός παρκέ και τα δημιουργικά χαρακτηριστικά, καθώς φέρνει τέτοιο Σαβάρ Ρέινολτς. Το σκοράρισμα του Μπράις Τζόουνς σίγουρα είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η δυναμική στη ρακέτα με τον Μακνής και τον Τέρελ Κάρτερ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια ομάδα από εκείνες που μπορούν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία και γιατί όχι να μην αποτελέσουν και μία από τις εκπλήξεις της νέας σεζόν στο EuroCup, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητάμε κάτι τέτοια. Προς το παρόν βλέπουμε τα ρόστερ και κρίνουμε από αυτά.

Ήρθε η ώρα να πάμε και στην έτερη και σε μια άλλη τουρκική ομάδα, την Turk Telekom, με προπονητή τον Erdem Can. Η Turk Telekom, η οποία μία από τις τελευταίες της κινήσεις ήταν ο Σακίλ Μακίσικ του Ολυμπιακού, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια και ήρθε στην Turk Telekom για να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία της τουρκικής ομάδας, η οποία αναμένεται να είναι σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα απέκτησε τον Ανίλ Αλγιανάκ από τη Μερσίν, τον Ισμαήλ Μπακό από την Παρί, τον Γκοκτούς Μπάζ από την Μπαχτσεσεχήρ, τον Τζέρικ Χάρντινγκ από την Ρίτας. Πολύ σημαντική επίσης αυτή η προσθήκη του πρωταθλητή BCL με την Ρίτας την περασμένη αγωνιστική περίοδο, τον Άντωνι Λάμπ από την Χάπολ Ιερουσαλήμ, τον Τιμ Σνάιντερ από την Σιζουόκα της Ιαπωνίας και τον Τόνι Τέιλορ από την Τραμπζονσπορ. Κράτησε τον Κρις Μπάγκστον, τον πρώην παίχτη του Άρη, τον Άτα Καχραμάν, τον Εμιρκάν Κοσούτ, τον Ντόγκου Σοστεμίρογλου, τον Μετέ Τεκτσεβί και τον Ούρος Τριφούνοβιτς, ενώ φαίνεται σε μια πρώτη όψη ότι βγήκε κερδισμένη από το μεταγραφικό παζάρι, καθώς κάλυψε ακριβώς τα κενά τα οποία είχε στο ρόστερ της και προσθέσε χαρακτηριστικά τα οποία δεν είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οπότε αναμένεται να δούμε και πράγματα διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι στη νέα σεζόν. Είναι μια από τις ομάδες που πάντα μπορούν να κλέψουν τις εντυπώσεις με τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά βρίσκεται σε έναν αρκετά δυνατό όμιλο με την Τενερίφη, τη Βενέτσια, τη Μάξιμα Ρώμα, την Γκλους και τους London Lions, που μπορούν πάντα να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, κυρίως οι Γκλους και οι London Lions, γιατί των άλλων τριών ομάδων την δυναμική την ξέρουμε. Η Turk Telekom είναι ένα από τα φαβορί για να προκριθεί στην 16άδα από τον όμιλό της, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ, καθώς είναι ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς ομίλους στο φετινό Euro Cup.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 4 λεπτά πριν από τις 2 ήταν εκπομπή ο νέος χάρτης της Ευρώπης, όπου αναλύσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν το EuroCup. Προφανώς δεν ήταν εφικτό να αναλύσουμε και τις 32 ομάδες, αλλά νομίζω πως περιοριστήκαμε γύρω στις 22 με 23 οι υπόλοιπες ομάδες, και νομίζω παραπάνω, καμιά 25αριά νομίζω ότι αναλύσαμε. Οι υπόλοιπες ομάδες σίγουρα θα τις δούμε μέσα σε σεζόν, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως από αρκετούς παίχτες τους οποίους απέκτησαν. Επομένως, τα αναλύσαμε όσο περισσότερο γινόταν. Δεν μπορούσαμε να μην αναλύσουμε φυσικά τους δύο ομίλους των ελληνικών ομάδων και όλα όσα συμβαίνουν διαφορετικά στο φετινό EuroCup. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπή ο νέος χάρτης της Ευρώπης με τον Δημήτρη Μελίση τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Εννοείται πως μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio από τις 2 μέχρι και τις 4 με την Έλενα Βοιατζή και τον Μιχάλη Γκιουλένογλου πίσω από τα μικρόφωνα, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και κύρια στόχευση στο παγκόσμιο κύπελο με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί τις προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόασή σας. Γεια χαρά!

0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι. Και είναι καλό, παρότι γνωρίζω ότι διάκοψε τραγουδάρα. Δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να το λέμε αυτό. Ήταν τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Για τους παλιότερους. Οι νεότεροι δεν νομίζω ότι ασχολούνται ιδιαίτερα.
0: Γιατί δεν ξέρω. Γιατί.
1: Άκουγα τώρα. Θα πω τον πόνο μου τώρα. Ξεκινάμε με τον πόνο μου. Άκουγα ραδιόφωνο. Δεν θα πω σταθμό, δεν έχει καμία σημασία. Κάνανε ένα γκάλοπ πόσοι. Τι ηλικίες είναι αυτοί που ακούνε μέσω του Live 24 που μπορείτε και εσείς να μας ακούτε. Να ακούτε το EOC Web Radio, με συγχωρείτε. Και βγάλανε ένα μέσο όρο γύρω στα 45. Και άρχισαν κάτι πιτσιρικάδες να λένε για ναυθαλήνη και τέτοια. Άρχισα και εγώ να λέω τα δικά μου από μέσα μου βεβαίως για ναυθαλήνες και τέτοια πράγματα. Και εντάξει. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν εκτιμούν τίποτα τα πιτσιρικά. Ίσως και εμείς να μην εκτιμούσαμε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Ναι, τώρα αρχικά επειδή είναι και trend, έτσι το λένε.
1: Η αμφισβήτηση.
0: Η δεκαετία του 80. Το έχει δει. Έτσι, είναι ένα από τα trend.
1: Την έχω ζήσει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά και εγώ την έχω ζήσει. Λοιπόν, και εμείς λοιπόν στη δεκαετία του 80, όταν ακούγαμε ή βλέπαμε τι γινόταν στη δεκαετία του 70, γιατί δεν είμαστε και από τη δεκαετία του 60, έτσι.
1: Έτσι, όχι παιδιά, όχι να εντάξει.
0: Λοιπόν, και στη δεκαετία του 60, λέγαμε τι είναι αυτά τώρα που άκουγαν, τι μόδα είναι αυτή, τι... Λοιπόν, είναι η ευκαιρία των νέων, της νεότερης γενιάς, να γνωρίσει τη δεκαετία του 80, να δουν αυτές τις καταπληκτικές, στυλιστικές.
1: Εντάξει, είναι οι ίδιες όλες οι φωτογραφίες και έχουν αρχίσει τώρα και το κάνουν όλο αυτό το τρένο.
0: Το μαλλί.
1: Ομάδες, το ίδιο το ζακετάκι. Δηλαδή, υπήρχαν και άλλα τη δεκαετία του 80, παιδιά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πολλά τότε είχε αρχίσει πάρα πολύ το τζιν, το μπουφάν. Το οποίο μπορούσε να το συνδυάσει και με τζιν παντελόν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν σου έλεγε κάποιο. Γιατί φορά τζιν πάνω κάτω.
0: Και άσπρη κάλτσα με μαύρο παπούτσι. Άσπρη κάλτσα.
1: Εννοείται, δεν υπήρχε κανένα περιορισμό. Εννοείται φουντωτά μαλλιά. Εννοείται βάτε. Εντάξει, βάτε ήταν προ τα τέλη του 80, αρχέ 90. Αλλά αυτό λίγο AI.
0: Καθαρισμένο μαλλί για τι γυναίκε. Μπράβο. Νέες μαλλί πολύ.
1: Εγώ είδα φίλε μου, συμμαθήτριέ μου και βαρέθηκαν να του γράψω στο σχόλιο. Δεν μπορεί και να με παρεξηγήσουν ότι. Δεν χρειάζονταν το AI, παιδιά. Έτσι ήσασταν όταν σας ήξερα, ας πούμε, ως μαθήτριες.
0: Ναι.
1: Αυτό το μαλλί είχατε και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εγώ λέω AI, βάλε λίγη φαντασία. Δεν υπάρχει μόνο ένα ζακετάκι αυτό με το μοβ, με τα μοβ χρωματάκια
0: όχι.
1: ή το ίδιο μαλλί με το. Βάλε κάτι άλλο.
0: Καταπληκτικές στιλιστικές επιλογές και όχι μόνο. Ναι,
1: δηλαδή, είχαν πάρα πολύ τα 80s, ακόμη και. Εντάξει, όχι τόσο στην Ελλάδα. Τα γάντια που είχε κάνει η Λανσάρτ, τότε η Μαντόνα, τα γάντια
0: τα κομμένα.
1: Που ήταν ροζ, δαντελένια τέτοιου τύπου. Υπήρχαν στις κοπέλες οι πιο
0: παγιέτα πολύ
1: φουφούλες φούστες με καλσόν πολύχρωμα, με ρούχα πολύχρωμα. Δηλαδή το νόημα των 80's ήταν το χρώμα,
0: το χρώμα.
1: Ότι φόρεγες ό,τι χρώμα γουστάρες. Τέριαζε.
0: Color blocking, έτσι το λένε τώρα.
1: Δεν σε ενδιαφέρει αν τέριαζε. Σε ενδιαφέρει να ήσουν φάρος από μακριά, να φαινόσουν. Να λέγανε α, έρχεται ο Μιχάλης, το βλέπω από 10 μέτρα, ξέρω εγώ, γιατί φοράει αυτό το μοβ, ροζ, κίτρινο, πράσινο, φλουέρ κτλ. Αυτό είναι το νόημα. AI, σύνερσε λίγο. Δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να πάρεις οδηγίες κανονικές.
0: Λοιπόν, λογικό. Εντάξει, τώρα η νεότερη γενιά ακούει άλλα είδη μουσικής. Η τραπ πάρα πολύ ακούγεται.
1: Κρίμα για αυτούς.
0: Η ροκ πάντα θα είναι στις πρώτες προτιμήσεις κάποιων ανθρώπων. Anyway, τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Όχι, τελευταίο για να κλείσουμε. Και η ροκ πλέον έχει αρχίσει να διαβρώνεται. Διότι τραγούδια που έχουμε ακούσει δεκαετία του 80, δεκαετία του 90 μέχρι και Nirvana, τα έχω ακούσει σε διασκευές.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγο πιο μελαγχολικές, λίγο πιο...
0: Εντάξει, αυτό έχει και τη λογική του να γνωρίσει, ναι. Γιατί πάρα πολλές διασκευές έχουν γίνει από τραγούδια της δεκαετίας των 70's.
1: Αλλά δεν είναι διασκευές που ταιριάζουν σε αυτό που είναι το πραγματικό τραγούδι. Δηλαδή τώρα όταν ακούς Smells Like Teen Spirit με τύπου άριες, λες, όχι παιδιά, δεν είναι το πραγματικό. Είναι σαν να βάλω, τι να σου πω, σαν να βάλουμε μετάλλικα να παίζουμε μπουζούκια. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, συγγνώμη. Τίποτα, AI συνήλθε.
0: Λοιπόν, με καλή διάθεση όπως καταλαβαίνετε, 11 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα πάμε στο άμεσο replay μέχρι και τις 4. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και διάφορα, έχουμε να μιλήσουμε για τις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν στις ομάδες της GBL, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Άρης ετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στα διεθνή τουρνουά. Θα πάμε στη Ρόδο στο διεθνές τουρνουά που ξεκινάει αύριο με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Έχουμε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης εκεί όπου αγωνίζεται ο Άρης και μάλιστα θα έχει μαζί του όλο τον κόσμο. Έχουμε φιλικά παιχνίδια βεβαίως προετοιμασίας. Θα πάμε και στο Βερολίνο στην τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: International σήμερα.
0: Ναι, θα πάμε στο Βερολίνο για να ακούσουμε ένα διαφορετικό θέμα, να μιλήσουμε μάλλον για ένα διαφορετικό θέμα που είναι στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου των γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Νωρίτερα άρχισε η προημιτελική φάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάρα πολύ εύκολα. Η νίκη επί της Ουγγαρίας βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι, έχει ελάχιστα δευτερόλεπτα, πόσο τουλάχιστον καταλαβαίνω, 108-56 βλέπω ότι είναι το σκορ. Ωραία παιχνίδια αναμένεται να γίνουν το απόγευμα. Στις 3.30 ακολουθεί το Κίνα-Γαλλία, 7 παρατέταρτο Βέλγιο-Γερμανία, 10 παρατέταρτο Ισπανία-Αυστραλία. Η Αυστραλία χθες παραλίγο.
1: Η Αυστραλία πήρε το βγάλε από τον τάφο. Όχι, το βγάλε από τον τάφο το μάτς πραγματικά.
0: Ναι,
1: όμως,
0: παραλίγο.
1: Ενώ είναι, επειδή το έγραφα στο βράδυ αυτό, 20 πόντους, μπήκε με 20 συν 20 στην τέταρτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Και οι Ιταλίδες έχουν χάσει την παράταση για ένα λάθος πέταγμα στο ταμπλό.
0: Γύρισε όμως, ναι, το οποίο, η μπάλα.
1: Όχι, είναι λάθος το πέταγμα για χιλιοστά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Για λίγα, αν το έκανε λίγο. Δεν φταίει τώρα. Η παίχτρια έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν
0: ναι,
1: θυμάμαι ποια είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει στο λέω. Γιατί ήταν υποπίεση. Τελειώνει ο χρόνος.
0: Και έφυγε και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, πήγε
1: ναι,
0: από το
1: η μπάλα είχε πολλές στροφές, γι' αυτό και δεν μπήκε. Οι Ιταλίδες λοιπόν θα μπορούσαν να στείλουν το μάτς στην παράταση. Έχουν βάλει στην προηγούμενη φάση ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα για να το πάνε στον πόντο. Οι Αυστραλέζες είχαν δύο βολές, ευστόχησαν στη δεύτερη και είχαν την τελευταία φάση οι Ιταλίδες και δεν έστειλαν το μάτι στην παράταση για τίποτα. Σου λέω, είναι ένα διαφορετικό. Λίγο αν άνοιγε περισσότερο το χέρι ή λιγότερο το δάχτυλα, ξέρω εγώ, στο finger roll που έκανε, θα είχε μπει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν τρομερό μάτι.
0: Τέλος πάντων, ναι, η Ιταλία έμεινε εκτός, η Αυστραλία
1: και
0: συνεχίζει.
1: Πλέον, να πούμε συγγνώμη για κάποιον αυτό ορίστε. Ότι πλέον έχουμε και τηλεοπτική μετάδοση για ένα μάτι των προημιτελικών.
0: Βεβαίως, αρχίζει γενομένη από σήμερα. Είχαμε το παιχνίδι τηλεοπτική μετάδοση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουγγαρία. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν. Μεταδίδονται μάλλον, γιατί έχουν ξεκινήσει οι μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ, η οποία επίσης κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει και τους ημιτελικούς αύριο, αλλά και τον τελικό θα προηγηθεί βεβαίως ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Μιχάλη Γιουλένογλου, Έλληνα Βογιάτη στα μικρόφωνα. Εσείς βεβαίως αν θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger, στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Ο Δημήτρης Μελίσης πήρε τη θέση του στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα βράχος εδώ. Μικρή, πολύ μικρή διακοπή δευτερολέπτων, γιατί μας περιμένει ήδη ο πρώτος καλεσμένος.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ένα μέλος της ομάδας Under 18, της εθνικής ομάδας Under 18 που συμμετείχε στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. Πέρασε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πρωταθλητής εφήβων, MVP στο πρωτάθλημα των εφήβων. Πλέον αρχίζει τα δικά του βήματα στον ημιεπαγγελματικό κόσμο, στη Μεγαρίδα. Έχουμε κοντά μας τον Ηλία Χαϊδεμένο, τον οποίο καλησπέριζουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά, χαρά μας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι αυτή η αλλαγή ταχύτητας? Γιατί, okay, παίζεις μπάσκετ χρόνια. Έπαιξες και στον Ολυμπιακό, που είναι μια πολύ δυνατή, πλέον μια πολύ δυνατή ακαδημία. Ναι. Αλλά πώς είναι η αλλαγή ταχύτητας σε μια ομάδα της Elite League, η οποία έχει στόχους, έχει προσδοκίες, έχει σκληρή δουλειά?
2: Εντάξει, διαφορά την περίμενα πολύ πιο χαοτική, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ήταν σχετικά εύκολη για μένα, γιατί βοήθησε και η παρουσία μου στο φετινό Ευρωμπάσκετ, η οποία είχε πάρα πολύ ανταγωνισμό με πολύ καλούς αθλητές από όλη την Ευρώπη. Κοντραζηθήκαμε και μπορώ να πω ότι το επίπεδο είναι σχετικά παρόμοιο.
0: Mm-hmm. Πώς την περιμένεις την Elite League πάντως ως κατηγορία?
2: Εντάξει, η Elite League είναι μια τρομερή κατηγορία. Είναι προθάλαμος της Α1. Και από εκεί θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινάνε όλοι οι αθλητές που έχουν βλέψει για κάτι μεγαλύτερο και να πάρουν χρόνο σε μια τέτοια κατηγορία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Προέρχεσαι από έναν σύλλογο, ιστορικό σύλλογο, στον οποίο στην παρουσία σου τουλάχιστον το τελευταίο, την προηγούμενη χρονιά, κέρδισε το πρωτάθλημα, αναδύθηκες πολυτιμότερος παίκτης. Αυτά λοιπόν πόσο μεγαλύτερες προσδοκίες μπορεί να δημιουργούν, όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σωματείο που επέλεξε να σε έχει πλέον στο ρόστερ του?
2: Εντάξει, ο coach Μάνταλος με προσέγγισε με το τέλος του πρωταθλήματος, δηλαδή ήταν ο πρώτος προπονητής που με κάλεσε ο ίδιος για να ενταχθώ στην ομάδα μου, μου είπε το πλάνο του, με πίστεψε πάρα πολύ. Τώρα βρίσκομαι στην προετοιμασία, δουλεύουμε πολύ και θα προσπαθήσω να το βγάλω στο πρόσωπο για την επιλογή του.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν αυτό δημιουργεί μια, δεν θα το έλεγα πίεση, αλλά ένα επιπλέον κίνητρο να δείξω και να ανταπεξέλθω, όχι μόνο στις απαιτήσεις, αλλά και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο coach.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Μου έδειξε τρομερή εμπιστοσύνη ο coach και θα προσπαθήσω να ανταποδώσω όσο πιο πολλά μπορώ στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Να προσθέσω εγώ σε αυτό που είπε η Έλληνα λοιπόν για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, για το MVP. Αυτό υπάρχει ο κίνδυνος για έναν νεαρό άνθρωπο, γιατί είσαι 17-18, δεν είσαι παραπάνω.
2: Ναι, ναι, 18.
0: Λίγο να σε τρελάνει, λίγο να ξέρεις, αυτό που λέμε, να καβαλήσεις το καλάμι, ή το βλέπεις τελείως διαφορετικά, ότι είναι ένας στόχος που επιτεύχθηκε και τίποτα παραπάνω, πάμε για τον επόμενο, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα από το Περιστέρι. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουν μόνο στο Περιστέρι και πήγα την τελευταία χρονιά στον Ολυμπιακό. Και στο Περιστέρι μου μάθανε να είμαι πειθαρχημένος, με τα μικρά επιτεύγματα κατευθείαν να με προσγειώνουν, θα έλεγα, και να προσπαθήσουν να μου δώσουν κίνητρο για να δουλέψω περισσότερο και να πετύχω περισσότερα πράγματα. Αυτό συνεχίστηκε και στον Ολυμπιακό. Και αυτές οι ομάδες είναι τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα για να...
0: Mm-hmm. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Η εμπειρία του Ολυμπιακού πώς ήταν πάντως?
2: Ήταν τρομερή, δηλαδή έκανα και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Και οι συνήθειες που είδα, ο τρόπος που δούλευαν οι αθλητές, έμεινε έκπληκτος, να σου πω την αλήθεια.
0: Λένε ότι ξέρεις, αυτό είναι ένα σχολείο που μπορεί εσύ να μην έπαιξε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ας πούμε, να μην είχε το χρόνο που ήθελε ή όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει να παίρνει πράγματα που.
2: Πήρα πάρα πολλά πράγματα και σε σχετικά μικρόχρονο διάστημα. Μόνο και μόνο προπονήσει με του πρωταθλητέ Ευρώπη είναι μοναδικό εμπειρία. Πιο πολύ να βλέπεις τις συνήθειές τους, τι κάνουν πριν μπουν στην προπόνηση, μετά την προπόνηση, πώς προσθέτουν το σώμα τους.
0: Είναι
2: μοναδικό.
0: Τέλεια. Επειδή αναφέρουμε πιο πριν και το Ευρωμπάσκετ, είπες ότι ήταν υψηλό το επίπεδο και σε βοήθησε γενικότερα στο να πάρεις και παραστάσεις κτλ. Αλλά τι άλλο ήταν αυτό που σου άφησε το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ? Γιατί ήταν και μια ομάδα καλή, είχε ελπίδες και για κάτι πολύ καλύτερο από την έκτη θέση. Εντάξει, δεν είναι κακή και η έκτη θέση προς το εγώ, απλά το λέω, ξέρεις ότι ήσασταν μια ομάδα που είχε ένα συγκεκριμένο στόχο, τη σκοπό.
2: Ήμασταν μια ομάδα η οποία από το Under 16 που βρισκόμασταν το 80% ήταν και στο Under 16 που είχαμε βγει τέταρτη. Στερηθήκαμε ένα μετάλλιο τότε που μπορούσαμε να είχαμε πάρει. Φέτος το 80% ήταν και στο Under 16 που είχαμε βγει τέταρτη.

0: για μεγάλα πράγματα, τα οποία εντάξει ήταν κάποιες συγκυρίες που δεν βγήκαν, αλλά ήταν πολύ ωραίο τα λεπτά.
1: Και για να πάμε λίγο και στο πιο προσωπικό επίπεδο, διότι όπως είπαμε είσαι 18, έχεις ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα το μπάσκετ. Πώς είναι να στερήσει, να το πούμε, κάποια πράγματα για να μπορέσεις να παίξεις μπάσκετ και να φτάνεις στα 18 σου να είσαι στην Elite League?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχω ξεκινήσει όπως είπα από μικρός, δεν πρόλαβα να το Περιστέρι να πω, είναι ένα σύλλογο στο οποίο η Ακαδημία είναι τρομερή, πιστεύω μπορεί να είναι και καλύτερη στην Ελλάδα, και σου περνάει από μικρό το μικρόβιο του πρωταθλητισμού. Οπότε εγώ δεν πρόλαβα να συνηθίσω σε ευκολίες και καταλάβατε εμπόδια. Δηλαδή οι θυσίες ήταν αυτονόητες, δεν τις θεωρώ καν πλέον κάτι σπουδαίο. Είναι δεδομένο πλέον.
1: Εντάξει, και τώρα όμως έχεις θυσίες, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να μένεις Αθήνα και πηγαίνεις στα Μέγαρα κάθε μέρα για τις προπονήσεις.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι... Λέω το λέω. Και ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα, επίσης προπονητής, και το κίνητρο είναι μεγάλο για αυτό. Δεν το βλέπω σαν δικαιολογία για κάτι.
1: Τέλεια. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάθε επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα για τη σεζόν. Και εδώ είμαστε να τα πούμε ξανά.
2: Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.

Ακούσαμε τον Ηλία Χαϊδεμένο, ο γκάρα της Onyx BC Μεγαρίδα. Στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, για τα επόμενα μάλλον 2 χρόνια, θα είναι μέλος της ομάδας, η οποία, όπως οι περισσότερες, έτσι και αυτή προετοιμάζεται εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου στην Elite League. Ο Πανιώνιος είναι μία από τις ομάδες η οποία θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Elite League και συνεχίζει και αυτός την προετοιμασία του σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε χθες με αντίπαλο τον Πρωτέα Βούλας, νίκης 84-60 στην Γλυφάδα. Την Κυριακή θα αγωνιστεί σε φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Βίκο Φάλκονς και τη Δευτέρα με τη Δόξα Λευκάδα, στο πλαίσιο και τα δύο παιχνίδια του τουρνουά Μαργαρίτα.

Ρίτα Σαπλαούρα. Πριν πάει η Δόξα Λευκάδας στο Αγρίνιο για τους αγώνες στο πλαίσιο του τουρνουά που θα διεξαχθεί εκεί, σήμερα έδωσε ένα νέο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας αντίπαλός της ο Βίκος Falcons, 87-77 το αποτέλεσμα. Σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, όπως όλοι καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία. Το ζητούμενο για τους προπονητές είναι να δέσουν τις ομάδες τους, να εντάξουν τους νέους παίκτες που έχουν σε αυτές στο κλίμα της ομάδας, ώστε να είναι πανέτοιμες με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Επίσημα η εφετινή αγωνιστική περίοδος θα αρχίσει το Σάββατο με τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης του κυπέλου ανδρών, εκεί όπου συμμετέχουν αρχικά οι ομάδες από τη National League 1 και τη National League 2. Εντάχει θα πούμε τους αγώνες, αύριο θα ακούσετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Το Σάββατο θα παίξουν για τη National League 1 στις 5 όλα τα παιχνίδια Ασέδωκα Χολαργός, Απόλλων Πάτρας Ηλυσιακός, Ελευσίνα Sporting, Εγάλιο Παλαιοφάλιρο, Ερμής Αργυρούπολης Έσπερος Λαμίας, Γαργαλιάνη Ιωνικός Νίκαιας, Σίλα Ευυψού Προμηθέας 2014, Πανελλήνιος Εθνικός Διστόμου, Ιόνιος Πανόραμα και Αναγέννηση Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας. Και την Κυριακή θα ακολουθήσει η πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου ανδρών με τους αγώνες μεταξύ των ομάδων που μετέχουν στη National League 2 και εδώ όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 5 η Ρόδοτος Ρέθυμνο, Πεύκη, Νέα Ιωνία, Άρης Πετρούπολης, Μανδραϊκός, Πρωτέας Σχηματαρίου, Εκπαιδευτήρια Οπλάτων, Πρωτέας Γρεβενών, Καρδίτσα, Ζαφυράκης Πάνθυρες Καβάλας και Προσοτσάνης Ολυμπιακός Βόλου, τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Πάμε να κάνουμε διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν θα επιστρέψουμε θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μαρίνο Πρίντεζη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εν ώψη του τουρνουά στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και πολλές απουσίες.

0: Εδώ είμαστε. Είπαμε ότι αύριο ξεκινάει στη Ρόδο το διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες και προβλήματα τραυματισμών και η ΑΕΚ όμως.
1: Θα δούμε Παναθηναϊκό αρχικά. Γιατί ναι. Η ΑΕΚ έχουμε δει λίγο στην Ιταλία που έπαιξε κάποια φιλικά. Στην Τουρκία, συγγνώμη. Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Ώρα να τον δούμε. Ναι. Αλλά πώς θα τον δούμε.
1: Έχει τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά.
0: Όχι πώς θα τον δούμε όσον αφορά στην εικόνα.
1: Μισό θα τον δούμε. Εντάξει, να κάνουμε. Πριν πάμε, Μαρίνο Πριντεζή, να πούμε απλά το breaking ότι από τον ΕΣΑΚΕ εγκρίθηκε η πρόταση που υπήρχε για 7 ξένους από την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό ως μπρος το 7-1, όπως ήταν το 6-1. Ακόμα περιμένουμε. Αλλά δεν είναι και σίγουρο, διότι χρειάζεται και η έγκριση της ΕΟΚ πλέον. Η οποία ΑΕΟΚ σε προηγούμενη ανακοίνωση έχει ταχθεί εναντίον της αύξησης των ξένων.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι γίνεται με αυτό. Εκτός αν έχει και ο Μαρίνος κάτι να μας πει για τον Παναθηναϊκό.
2: Γεια σου, Μαρίνο.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Να χαρά, εσύ.
2: Εσύ.
3: Καλά και εγώ, ήρεμα τα ίδια.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι τι Παναθηναϊκό θα δούμε. Γιατί στην ουσία είναι 6 παίκτες σημείων. Πανέκος. Θυμίζουμε ότι και ο Σούκας και ο Λεστρό δεν πρόκειται να παίξουν στο τουρνουά της Ρόδου. Ακόμα κάνουν το μικρό πρόγραμμα. Άρα βάλει Ναν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φαλ. Ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις τραυματισμούς. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Φαλ μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι μια κατάσταση που πρέπει τώρα να τη διαχειριστεί ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Έχει την εμπειρία εννοείται να το κάνει αυτό. Αλλά το κακό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι δεν μπορεί να δουλέψει με όλη την ομάδα για να μπορέσει να την χτίσει. Με τόσες ελλείψεις είναι λίγο δύσκολο. Και σίγουρα περιμένει και εκείνος μέσα από τα φιλικά να μπορέσει να έχει τις περισσότερες δυνατές επιλογές, δηλαδή να πάει με τους παίκτες που θα αγωνιστούν, όχι δηλαδή να έχει παράδειγμα παίκτες που είναι για την προετοιμασία. Γιατί μέσα στον Παναθηναϊκό λόγω των αρκετών απουσιών των διεθνών είχε 4-5 παίκτες που βοήθησαν στην προετοιμασία και προφανώς είχαν συμπληρωματικό ρόλο, αλλά δεν θα είναι στην ομάδα.
1: Ξέρω ότι ο Χρυσικόπουλος, ας πούμε, έχει φύγει. Έχει σταματήσει τις προπονήσεις.
3: Εντάξει, ναι, okay, αλλά είναι αυτό ότι τώρα είναι η φάση ότι είναι μια νέα ομάδα, νέα φιλοσοφία. Δεν μπορεί εύκολα ο Ζώτης να χτίσει αυτό που θέλει με τόσες απουσίες και τόσους κωμικούς παίκτες, γιατί μιλάμε για πολύ κωμικούς παίκτες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θέλει να διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση. Ο Φαλ, θυμίζουμε ότι χθες πήγε και κάτι εξετάσεις και έδειξε ότι έχει υποστεί τράσινο πίσω μυρό, ίδιος ακριβώς τραυματισμός μυϊκός όπως και του Ρογκαβόπουλου. Θα δούμε. Εγώ υπολογίζω κανένα μήνα να μείνει έξω. Ο Φαλ, κάπου εκεί. Δηλαδή θα χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και πρέπει τώρα μέσα από αυτή την κατάσταση ο Ζώτης να μπορέσει να βρει τις λύσεις, τους ρόλους, να διαχειριστεί πράγματα. Εντάξει, λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι okay, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν, οπότε θα επιστρέψουν όσο το πιο σύντομα γίνεται οι παίκτες, ο καθένας με βάση το δικό του βαθμό δυσκολίας. Αυτή τη στιγμή σκέψη για μεταγραφή δεν υπάρχει, να το πούμε αυτό εννοείται.
1: Δεν είναι παράλογο να υπήρχε κύριος Μαρινό.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ένα ρόστερ φουλ γεμάτο και έχει 4 συν 2 απόντες.
3: Ναι.
1: Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος για μένα.
3: Ναι, δεν υπάρχει σκέψη. Ενώ μιλάω, δεν υπάρχει σκέψη για μηνιαίο συμβόλαιο.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
3: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει, θα δούμε και τώρα με τη στρατιωτική ρόλο δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχει αυτή η περιέργεια να δούμε λίγο Φρανσίσκο, λίγο Μπάντιο. Το Γιαμπουσέλε, το Μπόγκα, να δούμε τι σχήματα θα επιλέξει ο Ζότς. Εντάξει, γενικότερα αυτές τις μέρες έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά στους ξένους του νέα αποκτήματα της ομάδας, δηλαδή κυρίως αυτήν την τριάδα που είπα, γιατί ο Γιαμπουσέλε είναι το ξεκίνημα της σεζόν, άρα Φρανσίσκο, Μπάντιο και Μπόγκα είναι οι τρεις παίκτες που ο Ζήλικο Μπράτης και οι συνεργάτες του δίνουν και το βάρος στο κομμάτι να μάθουν και αυτοί περισσότερα πράγματα. Πάρα πολύ επικοινωνία, πάρα πολύ κουβέντα, ειδικά με τον Μπάντιο. Πρέπει να αποκλείεται να το δούμε και στο θέση του άσου τον Μπάντιο να αγωνίζεται, να το χρησιμοποιήσει έτσι ο Ζότς. Εντάξει, το τουρνουά με τη Ρόδο, με τη Σιρόδο αύριο με την ΑΕΚ και μετά με τη Σπαρτάκ του Μπότιτσα, εντάξει, είναι δύο παιχνίδια που οκ. Okay. Δεν ξέρω τι, τι συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Και η ΑΕΚ έχει τα προβλήματά τη και θες και νοκάτο Williams. Είναι εξωφθής, ο Μπράου, ο Φιλιώνης. Λαζάκι δεν ξέρω αν θα είναι να αγωνιστεί.
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις είναι ότι προπονείται και θα ακολουθήσει την ομάδα.
3: Θα ακολουθήσει.
1: Τώρα, αν, θα ακολουθήσει. Ναι. Τώρα το αν θα παίξει θα το δούμε. Ναι. Μένει να το δούμε.
3: Ναι. Εντάξει τώρα. Ναι, okay.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι μια μπορεί... προπόνηση, οκ. Okay, δεν... Έχει ναι, ναι, ναι, ναι, ο Κοτσάκο,
3: ναι, ναι.
1: Αλλά ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Πάντως είναι προπονημένος ο Λαριτζάκης, δεν είναι ότι ήταν ναι. ανενεργός.
3: Καλά, σωστό. Είναι αυτό που λέμε παιγμένη η παίκτης αυτή.
1: Ακριβώς.
3: Σε κάθε άποψη και διεθνής.
1: Και εθνική ομάδα ήταν μια χαρά.
3: Ναι, αυτό, ακριβώς. Τόσο να το πάρεις πριν τόσο περιμένω να τελειώσει και η προπόνηση, μην έχουμε χτυπά ξύλο και τίποτα άλλο, γιατί με την κακοδαιμονία που δεν είναι τον Παναθηναϊκό.
1: Μάρινο, το συζητάγα προχθές με φίλους και τα λοιπά και συναδέλφους ότι οι μοναδικές ειδήσεις που έχουμε ακούσει από τον Παναθηναϊκό όλο αυτόν τον καιρό είναι μόνο τραυματισμοί. Εντάξει, γιατί δεν έχει τα φιλικά. Έχει μόνο εκείνο το φιλικό με το Μαρούσι και κλεισμένο το θυρών. Δεν πέρασε πολύ. Όχι, μα δεν παίξανε 9 παίχτες έτσι κι αλλιώς. Πέρασε πολύ στα ψηλά. Δεν ακούμε τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον είχαμε το. Έπαιξε στο τουρνουά στη. Γκρίτη, είδαμε το Μοντέρο, είδαμε διάφορα.
3: Εντάξει, είχαμε και εικόνα εκεί πέρα. Τώρα το δούμε.
1: Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε να δούμε κάτι παρά μόνο αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, οι οποίες είναι και σε ρί. Δηλαδή, κάθε 10 μέρες είναι και ένα.
3: Ο Ναν τώρα έκανε ατομική προπόνηση στην Αμερική, χτύπησε.
1: Ναι.
3: Αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση στη ρήξη έξω μηνίσκου. Ο Χέις Ντέιβις ένα ιστορικό διπλό την ώρα που πήγε να κάνει άμυνα ενός συμπαίκτου. Στον εφηδιασμό, χτύπησε το χέρι του στο κεφάλι του συμπαίκτου, τραβήθηκε το δάχτυλο και έπαθε το κάταγμα. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Και άλλοι δύο είναι εκεί τα ματσμή.
1: Οι ατυχίες τώρα δεν το συζητάμε. Πλέον σου λέω ότι αυτό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι η ειδήση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πέρα από το χθεσινό το τραπέζι που έκανε ο ιδιοκτήτης στην ομάδα, όχι απλά στην ομάδα, σε όλους που ασχολούνται με
3: το προσωπικό.
1: Ήταν η μοναδική είδηση πλην τραυματιών είδηση. Έτσι δεν λέω τώρα συνεντεύξεις των παιχτών και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για είδηση.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι,
1: θα αλλάξει αυτό σιγά-σιγά, ελπίζω, γιατί δεν γίνεται. Να δούμε και λίγο.
0: Από αύριο θα έχουμε εικόνα, επομένως θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Όχι ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μια πρώτη εικόνα.
3: Και δεν ξέρω κιόλα στο τουρνουά. Πάντω για να ακούω προ την ερχόμενη εβδομάδα ή δεν ξέρω τώρα αν ο Λεσόρ π.χ. πιο δύσκολο. Μου φαίνεται ότι το πιο πιθανό είναι και σε τον Παναθηναϊκό με μείον 6 να είναι το Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Φλούκας με τον Λεσόρ, ο Φλούκας είναι πιο πίσω, σε θέμα ένταση είναι πιο χαλαρά. Μετά το λάθος που έγινε πέρσι να τον βάλω στο παιχνίδι με τον Μπάουκ που πήγε και παράταση κιόλας. Και να σου κόψει και κάνει.
1: Και έπαιξε, Λεσόρ... 25 λεπτά μόνο, δεν ήταν τίποτα.
3: Καλά, είναι καλά τα μάτια. Τέλος πάντων. Ο Λεσόρ βάζει πραγματάκια στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει ένα καθαρισμό στον αγώνα γιατί είχε χτυπήσει τους τελικούς. Είχε μείνει πίσω σε θεματικές κατάστασεις. Δεν ξέρω αν θα το δούμε στον Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Γιατί ακόμα είπαμε δεν έχει κάνει ακόμα ομαδικές προπονήσεις. Και για τον Λεσόρ ειδικά πρέπει να έχει κάνει σίγουρα μια εβδομάδα γεμάτη οι ομαδικές προπονήσεις και μετά. Και επειδή μιλάμε ότι στον πάγκο δεν είναι ο Αταμάκ, είναι ο Σιλικό Μπράντοβιτς, αυτό μπορεί να το καταλάβουμε και περισσότερο. Γιατί ξέρουμε καλά ότι με τον Αταμάν, χωρίς να θέλω να τον αποδομήσω τον άνθρωπο, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό, έκανες μια-δυο προπονήσεις και ήσουν καλά, ομαδικές, έμπαινες και έπαιζες. Με το ζώο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρουμε καλά ότι πάνω απ' όλα οι παίκτες, αν παίξεις είναι 100% έτοιμος, δεν το βάλουν να παίξει.
1: Ναι, μα, στο είπα και πριν, Μαρίνο, δεν αισθάνομαι ότι ο Ζώτης το βλέπει πιο ψύχραμα το πράγμα. Δεν έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή την ανάγκη να πει ότι ξέρεις, Κώστα Σλούκα, βιάσου να γυρίσεις γιατί δεν έχω να βάλω. Προφανώς και έχει να βάλει παίκτες. Αυτό που είπες. Αν δεν μπορεί να παίξει ο Φρανσίσκο για κάποιο λόγο ή δεν πάει να παίξει ο Φρανσίσκο 40 λεπτά, θα παίξει λίγο Μπάντιο. Θα παίξει ο Γκραντ.
3: Ο Γκραντ πέρσι όλη τη σεζόν.
1: Έπαιζε όλη τη σεζόν, δεν ήταν θέμα αν θα έχει πρόβλημα. Έχει τρία ροτεσάρια που μπορούν να παίξουν μέχρι και το 5. Έχει δηλαδή παίχτες που είναι
3: στρέτς. Ναι, πολυποθετικούς παίχτες.
1: Ακριβώς και δεν το λέμε τώρα να το κάνει η κανόνα.
3: Στην τελική δεν μπορεί να παίξει κάποιος παίχτης. Ο άλλος λοιπόν σου λέει είναι ο Ζώτς. Του μου δίνει ευκαιρία να παίξω.
1: Ακριβώς.
3: Ας θα πάρει την ευκαιρία να παίξω.
1: Ας παίξει και ο Μωραήτης. Άσος είναι και ο Μωραήτης, μην το ξεχνάμε.
3: Υπάρχει
1: και ο Μαντζούκας που είναι μια ωραία ευκαιρία όλα αυτά. Το τουρνουά της Ρόδου. Ακόμα και το Super Cup. Και όλα τα τουρνουά που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός, τα φιλικά δηλαδή. Και το Παύλος
3: Γιαννακόπουλος.
1: Ωραία ευκαιρία για όλους.
3: Ναι, γενικά εντάξει με τον Μπράντοβιτς υπάρχει αυτό η αίσθηση της σιγουριάς, της ηρεμίας.
1: Ναι, ναι.
3: δεν υπάρχει πανικός. Προφανώς είναι προβληματικό το γεγονός ότι είναι με κάποιες απουσίες ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να γίνει με κάτι άλλο. Το μόνο αστερίσκος στην όλη ιστορία είναι ότι ήθελε, επειδή όταν ξεκινήσουν οι αγώνες εκεί οι ομάδες δεν προλαβαίνουν στα παιχνίδια να, δεν πρέπει να κάνουν προπονήσεις στην ουσία, κανονικές, είναι ότι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει κανονική προετοιμασία, να δουλέψει, να χτίσει πράγματα εύκολα. Άμα λείπουν τόσοι παίκτες.
2: Σωστό. Απλά έχει τόσο καιρό μπροστά του, ενώ και τόσα μάτς. Που, έτσι κι άλλως κάποια μάτς που είναι με υποδεέστερους αντιπάλους. Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν.
3: Ναι,
2: θα χρησιμεύσουν δυστυχώς και για το μοντάρισμα του Παναθηναϊκού.
3: Αναγκαστικά, ναι, αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Όποιος περιμένει τον Παναθηναϊκό ή και τον Ολυμπιακό από τον Οκτώβριο να ρίχνει οι τριαντάρες και να παίζει μπασκετάρα και να λέμε Θεέ μου τι είναι αυτό, εντάξει, ας δει κάτι άλλο.
3: Δεν υπάρχει. Καλά, γενικότερα καμία ομάδα είναι έτοιμη. Δηλαδή, δεν είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό.
2: Ναι, για όλες τις ομάδες μιλάμε. Γιατί μην ξεχνάμε, είχαν και τα παράθυρα. Πολλοί χάσανε παίχτες που αργήσανε να έρθουν τις προετοιμασίες. Τραυματισμούς από εδώ από εκεί. Και πάρα πολλές ομάδες με καινούργιους παίχτες. Πολλούς νέους.
3: Ναι, αυτό αλήθεια είναι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Είναι τα παράθυρα, τώρα τελείωσαν τα παράθυρα.
2: Ναι,
3: εντάξει, κάποιοι παίχτες. Τουλάχιστον είχαν και ρυθμό. Δηλαδή ο Φραντίσκο έπαιζε 20 πλάσ λεπτά με τη Γαλλία. Ο Μπάντιο ένα 30 λεπτό το ρυθμό με την Γάλλη.
2: Ο Μπόγκα
3: ένα 20 πλάσ. Δηλαδή ήρθαν και έχουν ρυθμό οι παίκτες. Αυτό. Αλλά άλλες εθνικές ομάδες, άλλη φιλοσοφία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Εντάξει, τώρα αύριο πρώτο παιχνίδι, αν πάρουμε μια εικόνα, νομίζω να μην κάνω λάθος. Το δίνει το Action 24
0: από το τουρνουά.
2: Έχει τηλεοπτική.
0: Όλο το τουρνουά, ναι. Θα πούμε σε λίγο.
3: Καλό είναι αυτό να υπάρχει εικόνα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων. Αυτά τα μία δευτεία και το τουρνουά προς Γιαννακόπουλος έχουν βγει από χθες. Χθες είπαμε ότι έκανε ένα γεύμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλη την ομάδα σε κτήμα στην Παιανία. Και μίλησε για το θέμα της οικογένειας, ότι είπε κιόλας ότι αυτό που δημιούργησε ο πατέρας του, ο θείος του, μαζί με τον Φίλιππο Μπράντο, που θέλουν να το δημιουργήσουν ξανά με εκείνον. Και ότι πάνω απ' όλα η οικογένεια που χτίζεται και εξήγησε την παρουσία προφανώς και των legends που είναι στην ομάδα.
2: Και προκάλεσε και έναν legend.
3: Ναι, το
2: Βραγκίσου Καλβέντη σε γεγονός πόντων.
3: Θέλω να δω αυτό, υπήρχαν το αγώνα με την Μπούχ να το βάλουν το διαδοχείο.
2: Είναι για καλό σκοπό να πούμε, έτσι.
3: Ναι, ναι, 5.000 ευρώ είναι
2: ο διαδοχείς. Σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.
3: Ναι, μα ούτως ή άλλως τα έσοδα του Τρόγκο Γιαννακόπουλος θα πάνε στο ίδρυμα, το οποίο κάνει διάφορες ανθρωπικές δράσεις. Οι εισιτήρια έχουν βγει από χτες. Θυμίζω ότι για τους φίλους ότι κάποτε στη διαρκεία θα πρέπει να αγοράσουν εισιτήρια για να πάνε, δεν ισχύουν ούτως ή άλλως και τα πρώτα χρόνια δεν ισχύει αυτό. Και υπάρχει ένα πακέτο για 4 παιχνίδια.
2: Τέλεια.
3: Αναλόγως θέση που θέλει ο καθένας να ένα.
2: Πάω Παρτιζάν Μπουργκ οι άλλες 3 του τουρνουά.
3: Ναι, είναι 18 του μήνα Παρασκευή. Πάω Παρτιζάν 6 ώρα.
2: 6 ώρα ξεκινάει.
3: 9 ώρα Παρτιζάν με την Μπουργκ. Και το Σάββατο αναλόγως.
2: Νικητές και τιμένοι μεταξύ τους.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτά τα νέα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω την ομίγυρη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εν ώψη της συμμετοχής του στο τουρνουά, στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου που αρχίζει αύριο. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24. Εντάχει να πούμε το πρόγραμμα: αύριο στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το Σάββατο στις 6 Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και την Κυριακή στις 8 ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Εκτός όμως από το τουρνουά στη Ρόδο, υπάρχει και το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, εκεί όπου θα συμμετάσχει ο Άρης, η Μακάμπη, ο Ερυθρός Αστέρας και ο Ολυμπιακός. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ωραίο τουρνουά, δυνατό τουρνουά. Βέβαια τον Ολυμπιακό τον είδαμε. Έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να παρουσιάσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης μάλιστα θα έχει και την πολύ μεγάλη συμπαράσταση των φιλάθλων του, όπως ανακοινώθηκε. Τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί στους φιλάθλους του Άρη έχουν εξατληθεί. Επομένως αναμένουμε να δούμε μια πολύ δυνατή εξέδρα.
1: Με αυτό δείχνει αυτό που λέγαμε και προθέτουμε τον Κώστα Κούση, το τη δίψα του κόσμου να δει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, κυρίως τη φίλη του Άρη και του ΠΑΟΚ, να δουν την ομάδα τους. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ήταν και ο ΠΑΟΚ στη θέση του Άρη στο τουρνουά στην Κύπρο, πάλι το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Εντάξει, περισσότερο νομίζω ότι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν βάλει στο ημερολόγιο ένα μάτς. Όχι ένα μάτς, τα μάτς του Super Cup. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς που δεν θα σημαίνει τίποτα. Δεν λέω ότι αν πάρει ο ΠΑΟΚ την κούπα θα είναι τίποτα. Αλλά μπορεί να την πάρει την κούπα και να μην σημαίνει τίποτα για την επόμενη, για τη συνέχεια τη σεζόν, γιατί μπορεί να μην κατακτήσει τίποτα άλλο που λέει ο λόγος. Αλλά θα είναι ένα σημείο αναφοράς, το περιμένουν οι περισσότεροι, ξέρεις, για να πούν. Για να μετρήσουν μάλλον δυνάμεις με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Μπορεί να λένε ότι είναι η πρώτη κούπα της χρονιάς και δεν ασχολείται κανένας γιατί μονταριζόμαστε. Οι ομάδες έχουν ήδη επίσημα παιχνίδια. Ευρωλίγκα και Eurocup. Ουσιαστικά πάνε κατευθείαν στην επόμενη αγωνιστική Eurocup Ευρωλίγκας. Και ξεκινάει και το πρωτάθλημα σιγά σιγά. Οπότε θα είναι ένα πολύ ωραίο τεστ. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε και ωραία συμπεράσματα και αρκετό ψωμάκι εν ώψη τη σεζόν που θα έχει ξεκινήσει.
0: Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, στα παιχνίδια στη Λευκωσία. Αύριο στις 6.30 παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και στις 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Και την Κυριακή 5 παρατέταρτο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ και στις 7 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Κάνουμε διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και στη συνέχεια θα πάμε στη Ρόδο να συναντήσουμε τον συνάδελφο Μάκη Δούβαλη, να μάθουμε πώς προετοιμάζονται στο νησί για το αυριανό διεθνές τουρνουά, αλλά και για τον κολοσσό Ρόδου, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, διότι ο κολοσσός Ρόδου συμμετέχει στην προκριματική φάση του BCL, επομένως έχει μπει ήδη σε mood, να το πούμε έτσι, σε διάθεση.
1: Μα και αυτό βλέπεις και πιο πολλά φιλικά ο κολοσσός. Δηλαδή πήγε σε Ερυ, είπαμε, είχε και αυτή την προετοιμασία στην Αθήνα, στο γήπεδο του Μίλωνα, που την πέρασε γιατί υπάρχει το γνωστό πρόβλημα των νησιών που θυμάσαι, μας το είπε και προχθές και ο Τσαδάρης, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρει σπίτια για όλους, να μείνουν όλοι από τόσο νωρίς, διότι η τουριστική περίοδος. Δεν ξέρω αν είναι. Το πικ δεν νομίζω ότι έχει περάσει. Συνεχίζεται. Όχι. Στα νησιά ειδικά συνεχίζεται πάρα πολύ.
0: Μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζεται. Δηλαδή, και να πας σε τουρίστες βρίσκεις πια στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Δείχνει, ρε παιδί μου, αυτό. Ξεκίνησαν και νωρίς. Θέλουν προφανώς να κάνουν κάτι καλύτερο. Γλυκάθηκαν, νομίζω, και από την πρώτη συμμετοχή που είχαν. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν. Ήταν λίγο καταστροφική για τη σεζόν
0: ναι,
1: του. Του επηρέασε λίγο
0: στο πρωτάθλημα.
1: Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο και η Μύκονος που θέλει να παίξει στην Ευρώπη, που θα παίξει μάλλον στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι ωραίο γιατί είναι και μετράς τις δυνάμεις σου και προετοιμάζεσαι καλύτερα από το να κάνεις μόνο προπονήσεις. Καλύτερα να δώσεις ένα παιχνίδι. Απλά είναι πάντα αυτό το πρόβλημα του ταξιδιού, του αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα, πες ότι χάνεις στο EuroCup ή στο FIBA EuroCup που δεν σε ενδιαφέρει με 30 πόντους. Σε πειράζει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά οι 30 πόντοι είναι 30 πόντοι. Πρέπει δηλαδή να παίξεις κανονικά. να διεκδικήσει την νίκη και πάει λέγοντας.
0: Να είσαι ανταγωνιστικός έτσι και αξιοπρεπής.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί τις ομάδες δεν πάνε απλά για να παίξουν. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε τη διακοπή και επιστρέφουμε για να πάμε στη Ρόδο.

0: σοκοβόρεο τραγούδι. Επίσης,
1: είναι τραγουδάρα Μπέκ, εντάξει. Ναι, Μπέκ. Πάλι αυτά, εκεί 2000 και τέτοια. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μη σε ανησυχεί. Το ακούω στο χαλί από κάτω. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Μιχάλης Γιουλένογλου, Έλληνα Βογέτη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μάκης Δούβαλης από τη Ρόδο για το ρεπορτάζ του Κολοσσού, αλλά και για το τουρνουά, το διεθνές τουρνουά που αρχίζει στο νησί αύριο με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ. Σουμπότιτσα. Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Να πούμε καλή αγωνιστική περίοδο. Έτσι.
0: Καλή αγωνιστική περίοδο.
3: Με υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια, το πιο σημαντικό, και έτσι. Τα υπόλοιπα έπονται. Ναι.
0: Τι γίνεται εκεί στο νησί? Λέγαμε εδώ με τον Μιχάλη προηγουμένως ότι η τουριστική περίοδος βεβαίως εξακολουθεί να υφίσταται, ειδικά σε ένα νησί όπως η Ρόδος. Οι τουρίστες απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Την ίδια στιγμή όμως οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν κάποιες από τις ελληνικές ομάδες, τις αγαπημένες τους ελληνικές ομάδες, από κοντά.
3: Ξέρεις, έχουμε καλομάθει εδώ τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο να ξεκινάει η σεζόν από το νησί, από το Σμαραγδανιό νησί, με το Super Cup. Την πρώτη μεγάλη διοργάνωση φέτος θα ξεκινήσει λίγες μέρες νωρίτερα με ένα πολύ σημαντικό διεθνές τουρνουά. Είναι το δεύτερο διεθνές τουρνουά που γίνεται στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Η ευχάριστη έκπληξη του σερβικού πρωταθλήματος πήρε τον τίτλο πέρσι. Από σήμερα θα είναι στην Ρόδο οι δύο ελληνικές ομάδες. Αύριο έρχονται οι Σέρβοι. Από 11 έως 13 του μήνα το δεύτερο διεθνές τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Και πρεμιέρα έχουμε με το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ αύριο στις 8. Στην έδρα του Κολοσσού, έτσι, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Ο Κολοσσός δεν είναι εδώ έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχουμε αυτό το διεθνές τουρνουά. Να πω ότι είναι η συνέχεια του τουρνουά το οποίο είχε γίνει πριν από 2 χρόνια. Τότε είχαν πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Φενερμπαχτσέ. Και τώρα έχουμε μετά από διάλειμμα ενός έτους το δεύτερο τουρνουά το οποίο φιλοξενείται. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Είναι ένα πολύ καλό τεστ, θεωρώ. Δύο πολύ καλά τεστ, μάλλον, για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Ντράγκαν Σάκοτα.
0: Έχεις εικόνα για το πώς πάει η προπόληση?
3: Ναι, ναι, θα έχει αρκετό κόσμο. Θεωρώ δεδομένο ότι στο αυριανό τουλάχιστον παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Όλα βαίνουν καλώς, όλα είναι έτοιμα σε οργανωτικό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έρχονται σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με αρκετές απουσίες. Να το τονίσουμε αυτό. Κώστας Λούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Ρογκαβόπουλος και ο Φαλ δεν θα παίξουν. Η ΑΕΚ θα έχει στην διάθεσή της ο Ντράγκαν Σάκοτα, το Γιαννούλη Λαρετζάκη, που ανακοινώθηκε μεταγραφή του πριν από λίγες μέρες. Αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για ένα πολύ καλό τεστ και για τις δύο ομάδες που θέλουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και λίγες μέρες πριν από το Super Cup. Γιατί 26-27 του μήνα έχουμε και το Super Cup στη Ρόδο.
1: Και συγγνώμη που σε διακοπτώ, είναι και η πρώτη ευκαιρία τουλάχιστον για τους φίλους του Παναθηναϊκού
0: να δουν
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Ανεξάρτητα
3: με τις απουσίες.
1: Ναι, εντάξει, ανεξάρτητα απουσίων, τι να κάνουμε. Οι απουσίες μπορεί να είναι και μέσα σεζόν. Δεν αλλάζει κάτι αυτό δηλαδή. Θα δουν Παναθηναϊκό, θα είναι πρώτη γεύση Παναθηναϊκού αυτή.
3: Και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και αρκετές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Καταρχάς, κάποιοι φίλαθλοι οι οποίοι θα κληρωθούν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο. Αύριο 10 τυχεροί θα παρακολουθήσουν την πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας, ενώ στο ημίχρονο του αυριανού αγώνα Παναθηναϊκός ΑΕΚ οι διοργανωτές θα τιμήσουν τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Μάικ Μπατίστ, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Ντράγκαν Σάκοτα. Θα τιμηθούν και οι τρεις ομάδες βέβαια που θα έρθουν στην Ρόδο για να συμμετέχουν στο τουρνουά. Και εκτός από το αυριανό παιχνίδι έχουμε την αναμέτρηση του Σαββάτου Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 6 και αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στην Αθήνα, και την Κυριακή το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, με το οποίο θα πέσει η αυλαία του τουρνουά. Θα γίνουν και διαγωνισμοί επίσης. Κάποιοι θα κληρωθούν να σουτάρουν από το κέντρο με χρηματικό έπαθλο εφόσον ευστοχήσουν. Θα δοθούν μπλούζες, αναμνηστικές φανέλες των αθλητών υπογεγραμμένες από τους παίκτες σε κάποιους επίσης τυχερούς φιλάδους, και γενικότερα θα είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, όχι για τις ομάδες φυσικά που προετοιμάζονται, για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια του τουρνουά.
0: Ο νικητής που θα πάρει το χρηματικό έπαθλο δεν αποκλείεται αυτά τα χρήματα να τα διαθέσει για να δει τον Κολοσσό στην Ευρώπη. Εφόσον βεβαίως πάνε όλα καλά, έτσι.
3: Με 2.000 ευρώ θα κερδίσει όποιος ευστοχίσει από το κέντρο.
0: Ωραία.
3: Ωραία. Είναι μεγάλο
0: καλή
3: ποσοστό,
0: επιτυχία
3: είναι
0: από τώρα, μακάρι, από τώρα στον άνθρωπο που.
1: Αυτά είναι τα ωραία να το βάζει. Εγώ πάντα όταν είμαι στο γήπεδο και κάποιο το βάζει από το κέντρο, πανηγυρίζω να τα έχω πάρει εγώ τα λεφτά.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί είναι και δύσκολο, αλλά είναι και σημαντικό το ποσό που παίρνουν. Ο νικητής λοιπόν ενδεχομένως ένα μέρος του ποσού, αφού είναι 2.000 ευρώ, να το διαθέσει ώστε να δει τον κολοσσό στην Ευρώπη, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσει από την προκριματική φάση. Έτσι.
3: Και να μην περάσει την προκριματική φάση, θα πάμε στο FIBA Europe Cup. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Η Ευρώπη θα δει ό,τι και να γίνει.
3: Η Ευρώπη είναι δεδομένη φέτος. Δεν είναι όπως πρόπερση που ο κολοσσός ήταν ανέτοιμος. Η αλήθεια είναι, έκανε 6 εύκολες ήττες. Έχασε εύκολα και τα 6 ματς. Δεν ήταν προετοιμασμένος τότε. Τώρα τα πράγματα έχουν οριμάσει.
0: BCL, άλλη έγκλη. Υποθέτω.
3: Ναι, κοίταξε, BCL ήταν και πρόπερση, απλά με αντιπάλους την Τενερίφη, την Καρσίγιακα και την Γαλλική Σεν και Ντέν ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Και φέτος...
1: Αυτό θα είναι πιο έτοιμος φέτος, αν καταφέρει και περάσει, θα είναι πιο... Να το πούμε έτσι, θα έχει πάρει χαμπάρι λίγο τι γίνεται, δεν θα είναι τόσο και ρόστερ, απόψη ρόστερ και απόψη προετοιμασίας.
3: Είναι καλύτερο το ρόστερ από πρόπερση, αυτό είναι δεδομένο. Ο Άρης Λυκογιάννης ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις στη Ρόδο, οπότε θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο έτοιμος ο κολοσσός. Η Μανίσα, η Τούρκικη, δεν νομίζω ότι αποτελεί κάποιο μεγάλο φόβητρο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αν ο κολοσσός την Τρίτη, γιατί 4:30 την Τρίτη, στην πόλη Σαμόκοφ στη Βουλγαρία είναι το παιχνίδι, αν ο κολοσσός κερδίσει το πρώτο, θα παίξει το δεύτερο με τον νικητή του αγώνα Προμηθέας Πάτρας Βιέννη. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και μια ελληνική σύγκρουση στα προκριματικά του BCL. 4-4 πρέπει να κάνουν οι θαλασσοί για να προκριθούν σε όμιλο του BCL. Μία ήττα έστω να κάνουν, υποβιβάζονται στο FIBA Europe Cup, όπου έχουν μάθει ήδη τους αντιπάλους τους στον όμιλο. Οπότε η Ευρώπη θα συνεχιστεί φέτος έτσι κι αλλιώς για τον κολοσσό και νομίζω και με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες για να μπορέσει να κάνει αισθητή η ομάδα την παρουσία
0: τους. Γνωρίζουν πια έτσι από την προηγούμενη συμμετοχή τους, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο εξωαγωνιστικό. Αυτό που λέγαμε εδώ με τον Μιχάλη προηγουμένως, το θέμα των ταξιδιών, η διαχείριση του χρόνου, η διαχείριση της κούρασης,
1: ψυχολογία.
0: Όλα. Δηλαδή όλα θα παίξουν ρόλο, τα ξέρουν, το έχουν ζήσει στο παρελθόν. Επομένως, αυτή τη φορά θα είναι πιο προετοιμασμένοι. Πώς πάει η προετοιμασία της ομάδας?
3: Η προετοιμασία, ο κολοσσός δίνει συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο ήταν, καταρχήν να πούμε ότι η προετοιμασία, το πρώτο στάδιο του κολοσσού έγινε στη Νέα Σμύρνη, στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κολοσσός δεν έκανε προετοιμασία στη Ρόδο, αλλά στην Αθήνα, γιατί υπήρχαν οι δυσκολίες με τον τουρισμό να βρεθούν διαθέσιμα σπίτια, αυτοκίνητα, ακριβώς. Για τους παίκτες, για όλο το staff τέλος πάντων της ομάδας, οπότε έγινε στην Αθήνα, στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλων. Ο κολοσσός έδωσε το πρώτο του παιχνίδι φιλικό στην Βούλα, στο Γιώργιος Γεννηματάς, με τον Πρωτέα, ομάδα Elite League, κέρδισε με 97-68. Το δεύτερο ήταν στην Πάτρα με τον Προμηθέα, ισοπαλία 78-78, και εκεί έληξε το παιχνίδι. Το τρίτο ήταν χθες, όπου κέρδισε στο Ανδρέας Παπανδρέου το Περιστέρι με 82-80. Και η πρόβα Τζενεράλε, το crash test για τον κολοσσό εν όψη προκριματικών BCL, αύριο στον Άγιο Θωμά με το Μαρούσι, στη Μία, το τέταρτο φιλικό παιχνίδι του κολοσσού. Ο κολοσσός θα πάει στην Βουλγαρία να παίξει, με την ευχή να προχωρήσει ως το δυνατόν περισσότερο και γιατί όχι να μπει στους ομίλους. Και από εκεί και πέρα επιστρέφει στη Ρόδο για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, θα πάει και στην Θεσσαλονίκη να δώσει 26 του μήνα ένα φιλικό παιχνίδι με τον Ηρακλή, και φαντάζομαι ανάλογα με το τι θα κάνει στα προκριματικά θα καταρτήσει και ο Άρης Λυκογιάννης το πρόγραμμά του. Ίσως έχουμε και κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Και σε εσάς. Καλή δύναμη.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τον Μάκη Δούβαλη στο ρεπορτάζ εν ώψη του διεθνούς τουρνουά που αρχίζει αύριο στη Ρόδο με τη συμμετοχή, επαναλαμβάνουμε, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Ο Μπράνκο Μπάντιο πάντως τα προλαβαίνει όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να αναχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης. Το νωρίτερα όμως, ο Μπράνκο Μπάντιο είχε βρεθεί στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, εκεί όπου νωρίς το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που θα διεξαχθούν στη Σενεγάλη, στο Ντακάρ, από τις 31 Οκτωβρίου. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, είναι μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για το πότε ολοκληρώνεται η διοργάνωση, και βεβαίως ο Μπράνκο Μπάντιο ως Σενεγαλέζος ήταν παρόν, έδωσε το παρόν με προφιέρεια να πω την Κατερίνα Μισηχρόνη, την ηθοποιό, η οποία είναι μπασκετική.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, είδες, την έδωσε την πληροφορία. Ωραία, ναι, και είχε συμμετάσχει μάλιστα και σε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο μεταξύ άλλων προτείνονταν σε τουρίστες και φιλάθλους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Το ντοκιμαντέρ ήταν για το NBA, αλλά πρότεινε σε φιλάθλους και στο Γιάννη Αντετοκούμπο ότι μπορεί να φάει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ως άλλος φουρνιέ.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, μπασκετική Κατερίνα Μισηχρόνη, λοιπόν, προφιέρεια πλέον διαδέχθηκε την... και διαδέχθηκε τώρα, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, μια από εξίσου πολύ καλή ηθοποιό, το όνομα της οποίας μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα προλαβαίνει. Ο Μπάντιο ήταν παρόν στο Καλλιμάρμαρο. Παρέδωσε, ήταν μεταξύ των αθλητών που παρέλαβαν την Ολυμπιακή Φλόγα πριν αυτή ξεκινήσει το ταξίδι της.
1: Μέχρι τον Ντακάρ.
0: Για τη Σενεγάλη.
1: Που λέγαν παλιά το Παρίσι Ντακάρ, το περίφημο αυτό.
0: Αγώνα, τι ήταν,
1: όχι Grand Prix, πώς το λέγανε. Οι αγώνε αντοχή ουσιαστικά με αυτοκίνητα. Πολύ σκληρό ο Παρίσι Ντακάρ. Το οποίο υπάρχει πλέον ω ραλί Ντακάρ πια. Έχει σταματήσει να πηγαίνει από το Παρίσι στο Ντακάρ. Είναι που πηγαίνουν και στου αμόλοφου που μπορεί το αμάξι να τουμπάρει. Πεθαίνει κόσμο. Νομίζω όχι κάθε χρόνο, αλλά αναδιαστήματα υπάρχουν κάποιοι που χάνουν τη ζωή του. Διότι κάποιο λάθο θα κάνει σε έναν αμόλοφο. Έχουν και μηχανέ. Και έχουν πάει και Έλληνε κιόλα. Οι οποίοι κάνουν αυτό το ραλί, το οποίο θεωρείται από τα σκληρότερα ράλι, όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για το αμάξι προφανώς. Δηλαδή έχουν κανονικά ένα συνεργείο μαζί τους. Γιατί μπορεί να χαλάσει ο τροχός, μπορεί να χαλάσει ταχύτητες, να τα αλλάζουν κατευθείαν και συνεχίζουν διάρκει μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το Ντακάρ έχει και άλλο σημείο αναφοράς.
0: Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι στη διοργάνωση αυτή δεν υπάρχει μπασκετικό τουρνουά, υπάρχει μόνο το 3x3. Έτσι.
1: Okay,
0: δεν υπάρχει.
1: Κάτι
0: το
1: Μπάντιο εκεί, δεν μπορεί να του διάλυσε. Μικρή είναι η ηλικία.
0: Που ξέρεις, μπορεί μελλοντικά να ασχοληθεί με το 3x3.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Γιατί όχι, όχι.
0: Έχουμε δει αρκετούς αθλητές και αθλητρίες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όπως και οι περισσότεροι, από ανοιχτά με τέτοια παιχνίδια έχει ξεκινήσει, ναι, και ο Μπάντιο στη Σενεγάλη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε που δεν έχουμε παραλείψει μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας τώρα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Σανέλα Ρένα παραχωρήθηκε και στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ. Ήταν ένα σύριαλ το οποίο κρατούσε αρκετό καιρό. Ήταν και άμεσα συνυφασμένο με την παραχώρηση του Γιάννη Λαριτζάκη. Είχαν λίγο έτσι μια διαφορά οι ομάδες να βρούνε τα ποσά που θα έπρεπε να πληρώσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ ανά παιχνίδια. Γενικότερα να βάλουν κάτω τους κανονισμούς, ας το πούμε έτσι. Διότι πλέον η ΑΕΚ αποκτά συγκάτοικο σε Σανέλα Αρένα, το οποίο δεν το είχε όλα αυτά τα χρόνια. Είχε μόνο κάποιες ομοσπονδίες. Όχι πάλι, κάποιες ομοσπονδίες αθλημάτων σαν την πάλι, Παγκράτιο κτλ. Αλλά πλέον η ΑΚ θα έχει συγκάτοικο. Έτσι καλώς η Σανέλα Αρένα έχει πάρα πολλά αποδυτήρια. Όποιος έχει πάει στον χώρο των αποδυτηρίων,
0: βέβαια,
1: χάνεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λόγο έκανε και Final Four BCL, γιατί μπορούσε να στεγάσει τόσες ομάδες.
0: Πλήρωσε όλες τις Σανέλα Αρένα, πλήρωσε όλες τις προϋποθέσεις.
1: Γι' αυτό και τη χρησιμοποιεί και η εθνική ανά παιχνίδια ως έδρα της. Πλέον θα παίζει και ο Ολυμπιακός εκεί, και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Αν θυμάσαι, ήταν πολλές οι αντιδράσεις όταν είχε πρωτοβγεί η είδηση.
0: Από τους οργανωμένους φιλάθλους της ΑΕΚ.
1: Οργανωμένους, οι οποίοι έβαλαν και κάτω του Μάκη Αγγελόπουλου. Υπήρχαν και συνθήματα σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι της ΑΕΚ, σε ένα φιλικό οι οργανωμένοι άρχισαν να βρίζουν ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ περίεργη σεζόν για την Ένωση με όλο αυτό το ζήτημα. Εμένα δεν μου κάνει κάτι, το λέω. Σε κάποιους κάνει, το σεβόμαστε. Απ' την άλλη η ΑΕΚ θα παίρνει κάποια χρήματα. Δηλαδή θα είναι δουλειά του Ολυμπιακού πια να αλλάζει τα λάβαρα. Πρέπει να κατέβουν τα λάβαρα που έχει η ΑΕΚ, να ανέβουν τα λάβαρα του Ολυμπιακού, να κατέβουν τα λάβαρα που έχει η ΑΕΚ και πάει λέγοντας. Είναι μια διαδικασία. Η ελπίδα όλων είναι ότι δεν θα είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, κάποιοι λένε μέχρι το Γενάρη. Είναι ανάλογα πώς θα πάνε τα έργα στο ΣΕΦ. Μπορεί να διαρκέσει και παραπάνω. Κανείς ποτέ δεν ξέρει πώς πάνε τα έργα, γιατί έργα είναι από το μηδέν ουσιαστικά. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ότι και εμένα δεν μου λέει κάτι. Είναι μια συγκατοίκηση. Ωραία. Υπάρχει μια ομάδα η οποία χρειάζεται μια έδρα. Υπάρχει μια έδρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απλά χρησιμοποιείται.
1: Mm-hmm. Τίποτα, όπως και το ΆΚΑ κάποτε με το
0: τίποτα, την τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο για μένα από αυτό. Υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν από μια διαφορετική πλευρά το ζήτημα. Επαγγελματίες είναι, επαγγελματικές ομάδες είναι.
1: Προφανώς.
0: Θα μου πεις το ζήτημα. Επαγγελματίες είναι, επαγγελματικές

0: κάποιο άλλο γήπεδο για να εξυπηρετήσει, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της. Αν λοιπόν η ΑΕΚ ήταν σε αυτή την θέση και το μόνο διαθέσιμο γήπεδο που μπορούσε να δώσει η πολιτεία, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν αποφασίζει, λέει η πολιτεία, ότι εμείς έχουμε διαθέσιμα αυτά τα γήπεδα.
1: Αποφασίζει και η διοίκηση του ΣΕΦ. Αυτό, όχι του ΣΕΦ, του γηπέδου ΣΕΦ. Στη διοίκηση του ΣΕΦ υπάγονται τα γήπεδα που είναι κρατικά. Και πλέον ονομάζεται έτσι η διοίκηση.
0: Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν αποφασίζει η ΑΕΚ ότι ελάτε να το πάρε, ελάτε να το γήπεδο.
1: Έτσι,
0: υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι προτείνουν, βλέπουν τα διαθέσιμα γήπεδα και σου λένε ότι αυτό είναι το διαθέσιμο, μπορείς να πας εκεί, και από εκεί ξεκινάει η διαδικασία των συζητήσεων με την ομάδα που έχει.
1: Και τόσο καιρό δεν είχε κλείσει τον deal ουσιαστικά, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αν η ΑΕΚ λοιπόν, επαναλαμβάνω και το κλείνω εδώ, βρισκόταν σε αυτή τη θέση και το μόνο διαθέσιμο γήπεδο ήταν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι δεν θα πήγαινε. Έτσι.
1: Κανονικά,
0: η ΑΕΚ, η οποία μάλιστα έχει
1: θα έπρεπε να πάει έτσι. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, δεν ξέρω αν θα πήγαινε, αλλά κανονικά θα πρέπει να πάει έτσι.
0: Κάποτε χρησιμοποίησε το ΟΑΚΑ, επίσης. Έτσι έφυγε από τη φυσική έδρα που ήταν το Γεώργιος Μόσχος. Τη γνωρίζουμε όλη την ιστορία, να μην την ξαναλέμε τώρα.
1: Και το γήπεδο που είναι στη ΒΕΙΚΟΥ, το όλο το ξεχνάω, που έφυγε και από εκεί και πήγε στο ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ, εντάξει, προφανώς ήταν η καλύτερη λύση.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα τύχησε οποιαδήποτε ομάδα που έχει αποφασίσει να φτιάξει τη φυσική της έδρα. Έτσι, όχι ομάδα, τέλος πάντων η πολιτεία, να το πω, να ξεκινήσω από εκεί, γιατί από εκεί ξεκινάει.
1: Συμφωνούμε.
0: Θα δούμε το πώς θα είναι αυτή η συγκατοίκηση, θα το δούμε στην πορεία.
1: Μα σκέψου, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν έχει βγάλει εισιτήρια διαρκείας. Δεν θα βγάλει φέτος. Ναι. Εκτός να τα βγάλει όταν θα επιστρέψει στο ΣΕΦ για συγκεκριμένα παιχνίδια με συγκεκριμένο ποσό προφανώς. Έτσι δεν θα είναι το ίδιο που ήταν πέρσι, που ήταν 30 συν τα παιχνίδια, με το ίδιο να είναι με 10 παιχνίδια. Προφανώς θα βγαίνουν εισιτήρια για κάθε παιχνίδι. Όσοι πιστοί προσέθετε, το γήπεδο χωράει περίπου στις 9.000 και κάτι θεατές. Από προσωπική εμπειρία, ακόμη και με 4, είναι καταπληκτική έδρα.
0: Είναι μπασκετικό γήπεδο. Είναι,
1: να με συγχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, έχει πολύ καλύτερη ακουστική από το ΣΕΦ. Θα το καταλάβουν και οι ίδιοι.
0: Γιατί το ΣΕΦ είναι τεράστιο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι μικρό.
0: Επάνω
1: και ωραίο.
0: Τα τέρμα διαζώματα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: επάνω,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, οι περιστερώνες, όπως τους λένε. Ναι, μεν μπορεί να έχεις καλή οπτική, να έχεις καλή εικόνα, βέβαια, δεν, εντάξει, γιατί σου φαίνονται κάτω,
1: ναι,
0: μικροί άνθρωποι, ενώ δεν είναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο και έτσι η ακουστική του
1: χάνεται,
0: αν και πολλές φορές, τώρα για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, ναι, όταν γεμίσει είναι έδρα, έδρα, έτσι, απλά. Αλλά επί δύο βάλτε αυτό, δηλαδή αν γεμίσει σαν Έλληνα Αρίνα από φιλάθλους είτε τη ΑΕΚ, το έχουμε δει, δεν χρειάζεται, για την ΑΕΚ έχουμε
1: το
0: εικόνα.
1: Το έχω δει και με 4.000 να είναι τρομερή ακουστική, τρομερή έδρα. Αυτό θέλω, δηλαδή, οι 12.000 του ΣΕΦ, ναι. 11 πόσους είναι, 11.000 αν δεν κάνω λάθος, η ίδια ακουστική θα είναι με 5.000 στη σαν Έλληνα Αρίνα. Για λόγους, εντάξει, κατασκευαστικούς του κηπέδου κτλ. Ξέρεις τι άλλο έχω βρει και θέλω να συζητήσουμε μέχρι να πάμε στον καλεσμένο, είπαμε, γιατί τώρα δεν σκοτώνουμε ακριβώς χρόνο, απλά πάμε λίγο στα σαν debate. Ντόναλντ Τραμπ,
0: ναι,
1: αντί να ασχολείται με πολέμους, με όλα αυτά που γίνονται,
0: ναι,
1: έπιασε στο στόμα του Ντάλας Μαβερικς.
0: Είχε δουλειά.
1: Και δεν ξέρω γιατί τους έπιασε του Ντάλας Μαβερικς. Και λέει μια ατάκα του στυλ, είναι μεγάλη ομάδα, λέει, Μαβερικς, ελπίζω να τα πάνε καλά. Αλλά πρέπει να σας πω, λέει, ότι δεν καταλαβαίνω την ανταλλαγή του Ντόντσιτς. Στο μεταξύ, η ανταλλαγή του Ντόντσιτς έχει γίνει εδώ και ένα μισή χρόνο, ας πούμε. Δεν είναι, έγινε προχθές. Και συνεχίζει ο πλανητάρχης, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η ανταλλαγή δεν ήταν καλή. Αλλά τι ξέρω εγώ από μπάσκετ. Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη στην ιστορία του αθλητισμού. Νίκο Χάρισον, βάλετε και από πλανητάρχες πλέον, δεν υπάρχει πρόβλημα. αλλά κοίτα να δεις τώρα, για να καταλάβεις και εσύ. Ζούμε κάποιους ανθρώπους. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι στο όριο του παράφρονα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Κάνει ό,τι θέλει, μιλάει όπως θέλει. Κοίτα να δεις όμως που έχει κάποιες γνώσεις. Συνεχίζει και λέει, λοιπόν, δεν είναι χειρότερη, γιατί ξέρετε, λέει, ποια είναι η χειρότερη. Και βάζει στο παιχνίδι το baseball. Και βάζει, εντάξει, το τεράστιο του Babe Ruth. Δεν το συζητάμε. Ο Babe Ruth θεωρείται από τις, αν όχι ο κορυφαίος παίχτης στην ιστορία του baseball, ένας από τους κορυφαίους, εν πάση περιπτώσει, της ιστορίας του baseball.
0: Υπάρχει και ταινία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και πολύ ωραία. Λέει ότι όταν ήταν 19 ετών, λέει, έφυγε, τον αντάλλαξαν για έναν 36χρονο, ο οποίος έπεσε σε βάση και δεν ήταν και πρώτος, ήταν τρίτος baseman, και 100.000 δολάρια. Και ουσιαστικά λέει αυτό εκείνη την εποχή ήταν σαν να δίνεις

0: 10 εκατομμύρια δολάρια επειδή η Βοστόνη που τον έδωσε χρειαζόταν χρήματα. Είδε τη γνώση έχει ο Πλανητάρχης. Απ' την άλλη, ξέρετε, το γεγονός ότι ακόμη και ο Πλανητάρχης θυμάται την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτ. Κάτι σημαίνει τώρα αυτό. Φαντάζομαι ο τύπος είναι άσχετος από μπάσκετ, το λέει κιόλας. Θυμάται η ανταλλαγή.
1: Κάτι έπρεπε να πει, νομίζω.
0: Ναι, αλλά όχι, εγώ το λέω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή θα μνημονεύεται ως μια από τις χειρότερες. Αν όχι χειρότερη όλων των εποχών στο NBA, δηλαδή φοβερό.
1: Ακατανόητη στο δικό μου το μυαλό, η αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω
1: αλλά,
0: τι όνειρο είδε ο Νίκο Χάρισον.
1: Δεν ξέρω.
0: Όπως το κοροϊδεύαμε εκείνη την περίοδο, θυμάμαι. Και καλά κάναμε τη συζήτηση που ήταν με το GM των Lakers, ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρεις, μόλις του είπε. Γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο δημοσίευμα που λέει ο GM των Lakers, ο Rob Pelinka, ότι. Μόλις με πήρε λέει, τηλέφωνο και μου είπε: Θέλεις τον Λούκα Ντόντσιτ. Στην αρχή λέει: Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Ξέρεις και εκεί είναι το. Λέγαμε: Σίγουρα δεν έκανε κάτι ο Πελίνκα. Ο άλλος του πρόσφερε τον Ντόντσιτ. Αυτός έπρεπε να πει μόνο: Ναι, στον δίνω, ξέρω. Τον θέλω, εν πάση περιπτώσει. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Ο άλλος έκανε όλη τη δουλειά. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια.
1: Να σου πω να δεις κάτι άλλο. Να σου προτείνω να δεις κάτι άλλο. Να σου προτείνω να δεις το Hollywood Reporter. Την συνέντευξη, τη συζήτηση, όχι συνέντευξη, Jaylen Brown, Μαχεσαλά Αλή.
0: Με ποιο θέμα?
1: Γενικότερα για το μπάσκετ και για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Μιλάνε και για το μπάσκετ και για τη ζωή τους. Ο μεν Jaylen Brown για το ξεκίνημα της καριέρας του και πώς αυτό, όλη τη διαδρομή που ακολούθησε. Και ο Μαχεσαλά Αλή, ο ηθοποιός βεβαίως, βραβευμένος με Όσκαρ. Για τη δική του καριέρα και γίνεται μια πολύ ωραία.
0: Θα
1: έπαιζε
0: τον Blade αυτό στις ταινίες της Marvel και την ακυρώσανε.
1: Ορίστε.
0: Θα έπαιζε τον Blade. Τον είχαν προλογίσει και τον είχαν ανακοινώσει οι άνθρωποι και τελικά η ταινία ακυρώθηκε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν.
0: Ναι, όχι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα το διαβάσω αυτό. Μ' αρέσουν αυτές τις
1: ξέρεις. Βίντεο, δες το βίντεο.
0: Είναι πολύ ωραίες ιστορίες γενικότερα των παιχτών. Όσο και να ξέρουμε, όσα και να ξέρουμε μάλλον, πάντα υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν τον βάλεις με κάποιον ο οποίος είναι άσχετος με το μπάσκετ. Δεν λέω ότι μπορεί να παίζει.
1: Ο Μαχεσαλά Αλή νομίζω ότι έχει σχέση.
0: Ναι, λέω ότι να παίζει. Δεν είναι μπασκετμπολίστας όμως. Είναι ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω το να
1: πρέπει
0: βάζεις.
1: Να έχει παίξει.
0: Ναι, ναι, πρέπει να έχει παίξει παλιότερα σε κολέγια και τέτοια πράγματα. Αλλά ναι. Λέω ότι το να βάζεις διαφορετικό. Έναν ηθοποιό με έναν αθλητή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάντα διαφορετικό και πάντα κάτι καλό βγαίνει σε αυτά τα.
1: Ωραία συζήτηση. Ωραία συζήτηση. Αξίζει και όσοι παρακολουθείτε και σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι συζητήσεις, οι διαφορετικές συζητήσεις από αυτές που συνήθως βλέπουμε και ακούμε. Αξίζει να κάνετε ένα κλικ στο Hollywood Reporter και αφού τους έκανα διαφήμιση. Να κάνουμε μια διακοπή για να πάμε στη συνέχεια στο Βερολίνο, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον επικεφαλής του FIBA Foundation, τον TJ Bullock, να συζητήσουμε για ένα διαφορετικό θέμα, γιατί το FIBA Foundation, μάλλον το παγκόσμιο κύπελλο των γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, αρχίζει ενδεχομένως να έχει ήδη γίνει το τζάμπολ του δεύτερου προημιτελικού της ημέρας Κίνα-Γαλλία. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή συγκυρία, μια πολύ καλή στιγμή μάλλον, ούτως ώστε να περάσουν κοινωνικά μηνύματα μέσα από τη συμμετοχή και 400 παιδιών που βρίσκονται στο Βερολίνο και παρακολουθούν τη διοργάνωση. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Άμεσο Replay και πηγαίνουμε αμέσως στο Βερολίνο, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο των γυναικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκλεισαν πρώτες τη θέση τους στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας της Γαλλίας με την Κίνα, προηγείται η Γαλλία 10-7. Εμείς όμως δεν θα μιλήσουμε για το αγωνιστικό μέρος του παγκοσμίου κυπέλου, θα μιλήσουμε για το FIBA Foundation και το Little Champions του FIBA Foundation, που εντάσσεται στο οικοσύστημα του Basketball for Good. Περισσότερα από 400 παιδιά συμμετέχουν στη διοργάνωση, τα οποία μπαίνουν στο παρκέ μαζί με κορυφαίες αθλήτριες πριν από κάθε παιχνίδι, συνομιλούν μαζί τους.
1: Κάτι το οποίο είχε γίνει και το 2023 στον
0: ακριβώς,
1: ανδρών.
0: Το παγκόσμιο κύπελο των ανδρών στις Φιλιππίνες. Μαζί μας έχουμε τον επικεφαλής του FIBA Foundation, τον κύριο TJ Bullock. Mr. Bullock.
2: Good afternoon. Thank you very much for being with us and for taking the time to speak to us in the middle of the ongoing FIBA Women's Basketball World Cup. In fact, the second quarter final of the day is taking place as we speak. So thank you. We appreciate your presentation here.
3: Καλημέρα, καλημέρα to all of you.
1: It's an honor and a pleasure.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: I try. I have some Greek colleagues, a foundation board member, President Yolios is on the board of the FIBA Foundation as well, so we have some Greek ties. But yes, I hope you don't hear too much of the game. I was trying to get to a quiet room to be able to give you the appropriate time and able to answer any questions that you might have. But
2: your,
3: it's an honor. Thank
2: your sound
3: you.
2: Is loud and clear,
1: perfect.
2: As we say.
1: Perfect.
2: Okay, so since you're in Berlin, would you like to share with us your impressions of the event until now?
3: Absolutely.
2: So far?
3: Absolutely. It's been an incredible event, incredible organization together with the local organizing committee. The way that FIBA delivers our events, it's always a partnership with the local organizing committee, in this case, the German Federation. We see an incredible amount of admiration for the players, all of the fans coming from different countries all over the world, and just the best talents that we have to offer is being seen. And now very excited for obviously today being the quarterfinals, and most importantly the next days as well. But beyond what is happening on the courts, there are some things happening beyond the courts as well, and that's what we like to call basketball for good. And that is also happening to make sure that the platform of the Women's World Cup is leaving a lasting legacy for generations to come.
2: That was the occasion that we call and we ask you for this conversation, the interview. As was the case with the FIBA Men's Basketball World Cup in 2023, beyond the sporting aspect, FIBA wants to leave an important social legacy through this program, through its program, Little Champions. Could you tell us what this program is about, what its goal is, and whether you feel that the activities taking place in Berlin have conveyed the message you want to get across?
3: Of course. So the Basketball for Good Little Champions program, first of all, I would like to acknowledge is a partnership. So yes, the FIBA Foundation is coordinating the program, but it cannot be done without the support of, once again, the German Federation, DBB, and also the Berlin Basketball Federation. So as in everything that we do in Basketball for Good, it's a partnership. It's together. It represents our sports being a team sport. But it is a program that offers a once-in-a-lifetime opportunity for local children, primarily girls, to accompany the players, who are their role models, on the court at the beginning of the game and experience unforgettable moments. It is actually 432 children between the ages of 4 to 11 years old who have been selected from 33 different clubs and schools from the Berlin surrounding area. And they also get special behind-the-scenes impressions. They get to take a t-shirt back home, lasting memories, meet the mascot, who is probably the most popular person here at the venue, Berlina, for a quick hug and photo. But then we've also seen so many small moments that have been captured gracefully through photos and videos. One that has really went viral there's a little girl that had enough confidence to go up to her idol, Paige Buckers, and Paige created a signature handshake with her, and that's a moment that I'm sure that girl will never forget. And all of these little girls and some little boys as well are just creating memories that will hopefully be remembered for a lifetime.
2: So please hold on for
1: a quick translation.
2: Yes, for a quick.
3: Of course, I'm sorry. I didn't know you had to say
2: anything. It's okay. It's okay.
1: We wanted your question, you know, your answer to finish. Okay, μας είπε λοιπόν ότι όλο αυτό το πρόγραμμα του Little Champions είναι μια συνεργασία το οποίο γίνεται με την συνεργασία της Γερμανικής Ομοσπονδίας αλλά και, και της Ομοσπονδίας του Βερολίνου. Έτσι κι αλλιώς, όπως υπογράμμισε, το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα, άρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Οπότε είναι μια εμπειρία ζωής για κορίτσια, επειδή είναι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Μια ευκαιρία ζωής για κορίτσια, τα οποία είναι 432 από ηλικίες 4 έως 11, τα οποία ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου. Επιλέχθηκαν από 33 ομάδες και σχολεία της περιοχής λοιπόν, του Βερολίνου. Έχουν τη χαρά να συνοδεύουν τις παίχτριες ενώ μπαίνουν στο παρκέ. Προφανώς να μιλήσουν μαζί τους, να βγάλουν φωτογραφίες, να συναντήσουν τις μασκότ, που είναι ένα πολύ δημοφιλές κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου. Παίρνουν κάποια αναμνηστικά πίσω, κάποιες μπλούζες, αλλά γενικότερα το καλύτερο είναι η εμπειρία που λαμβάνουν. Υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά στιγμιότυπα τα οποία φροντίζουν να τα κρατάνε σε φωτογραφίες ή σε βίντεο. Ένα από αυτά είναι η συνάντηση μιας πιτσιρίκας με την Paige Buckers, που κάνουν και ένα δικό τους χαιρετισμό, ένα bonding
0: πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
1: Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. And you can continue.
2: So, how important is this interaction with female athletes for the children, some of whom may already see them or may one day see them as role models?
3: Extremely important. You know, for us within the FIBA Foundation, we run what we call Basketball for Good programs. So that means that within every program, basketball is integrated. But it is never alone. There's always a for good element, a social element. A lot of that consists in making sure that the initial experience with basketball is positive and something joyous. So now connecting this to the Little Champions program, these young girls, they are just starting their basketball journey. Them being able to see these players up close, being right next to them, having some interactions with them, is only furthering our belief, our objective of making sure that they stay in our sport, hopefully for the rest of their lives. That might be as a player, a coach, administrator, or even a fan. But having that positive relationship from the beginning is so vital and so important for that to be able to be achieved.
1: Okay, I'm going to do the translation and then I'm going to ask you a question. So, μας είπε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται με το πρόγραμμα. Ουσιαστικά πατάει πάνω σε αυτό που λέει και η FIBA, ότι είναι basketball for good, μπάσκετ για το καλό. Ότι θέλει μέσα από αυτό το πρόγραμμα η αρχική εμπειρία των κοριτσιών επί του προκειμένου που είναι στην διοργάνωση να είναι θετική και διασκεδαστική. Να αρχίσουν τον τρόπο και την ενασχόλησή τους με το μπάσκετ με αυτή τη διαδικασία. Και ουσιαστικά η FIBA θέλει να πείσει αυτά τα κορίτσια να παραμείνουν στο μπάσκετ με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ως παίκτριες, είτε ως προπονήτριες, είτε αν δεν θέλουν να παίξουν ή δεν καταφέρουν να παίξουν, να το κάνουν ως φιλάθλοι. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. So I'm going to do my question. Do you believe that programs like that one should have existed many years ago?
3: Yes, I believe so, but it's part of the evolution. Mm-hmm. You know, we're continuing to try to improve, to amplify, and to make sure that we're giving space for the next generation. Mm-hmm. And at a different level, but I see lots of similarities, the foundation is also responsible for the history and the legacy of the game. Here at the Women's World Cup, we have several legends. So we have Isabelle Fijakowski, Hall of Famer from France. Anne Wouters, Belgian basketball legend. Coach Hekwa is here as well. Sandrine Gruda is coming this weekend. Dirk Nowitzki is here. Sue Bird is an ambassador. Mm-hmm. You know, so they're also here, and we're giving thanks to them for what they did to allow the game to be at the level that it is now. And the players that are on the court are now doing their duty and helping the next generation so that when the next generation allows to allows themselves to be on the court, the game is even at another level. And no, that's part of the evolution of life, and it's part of the evolution of basketball. And from the foundation and basketball for good perspective, we are just trying to play our small role.
1: Translation? Εγώ πρέπει να την πω. Δεν τα συνέλαβα όλα. Μας είπε λοιπόν ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν με το πρόγραμμα, η ερώτηση μάλλον αφορούσε το ότι αν η FIBA θα μπορούσε να κάνει αυτά τα προγράμματα χρόνια νωρίτερα. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό το πράγμα που κάνει η FIBA αυτή τη στιγμή είναι να πιάσει την εξέλιξη, και αυτό ακριβώς κάνει.
0: Είναι μέρος της επανάστασης.
1: Ακριβώς. Φέρνει παλιούς legends του παιχνιδιού, όπως η Σούμπερντ, ο Ντίρκ Νοβίτσκι, γενικότερα να μπορέσει να δείξει στα παιδιά το παλιό, ας το πούμε έτσι, να το συνδέσει, να έχουν την ευκαιρία να δουν αυτά τα πράγματα, και είναι ένας τρόπος έτσι ώστε να μπορέσει η FIBA να πιάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού και να τη φέρει ουσιαστικά σε αυτό που θέλει, στα μέτρα της ουσιαστικά. Okay, my next question is about the whole program of the FIBA Foundation. I read that you're very active in Africa. The project that caught my attention was the Hearing Through Hoops program, because it focuses on people who, unfortunately, were being accustomed of, you know, negligence them, leave them in the corner and don't have to do anything with them. Could you tell us more about this project, about the Hearing Through?
3: Absolutely. So it is very true that we have a strong presence in Africa. One thing I just do want to mention, that Basketball for Good is a global initiative. We believe that the power of basketball to create positive change, positive impact, can occur in any one of our 212 member federations across the world. But it is true that there is a large presence in Africa. In this specific case, in terms of hearing aid, or trying to support people with hearing difficulties through basketball, is linked to what I was saying before. So we believe that it does not have to be two separate elements. Mm-hmm. We do not need to help society on one side and grow the game on the other side. Those two things can happen simultaneously. So we can grow the game while addressing an issue or something that we would like to improve in a given region, country, or community. So when we deliver a program, we work together with our partners on the ground to better understand the realities of that given context. And after doing so, we're able to then connect that to basketball. How can basketball help with health, climate, gender violence? It might be refugees, people with disabilities. And in this case, it's disabilities, someone with a physical disability, hearing aid. But there's programs that we either do or support in many different facets, trying to improve society.
1: Mm-hmm. And how are things, before I go to the translation, I'm going to connect them. How are things with the Africa, the projects in Africa? Do you see people, you know, participating? Do they have, do they want to play basketball?
3: We're seeing a lot of love and curiosity, or continuous curiosity about the game of basketball. Basketball is growing at a very rapid rate within the region, and just at the elite level, you see here Mali, unfortunately not passing, but doing incredible, the men, South Sudan. So at the elite level, we see it, but then at the grassroots level, we're seeing it as well, you know. But for us, it's also understanding what is something that we can try to improve. I give an example. A country might have over 40% childhood obesity. So we have a program, Hoops for Health. So it's educating basketball, but within each game or drill that we're educating basketball, we're also educating on how to help with childhood obesity and help increase the education on that specific topic. And that's what allows us to have conversations and partnerships, not only with basketball stakeholders, but with the Ministry of Health, the Ministry of Education, and to grow the awareness of the good of our sport, basketball.
1: Okay, great. Let me translate. Ωραία, η πρώτη ερώτηση που του είπαμε ήταν για τα προγράμματα που έχει πάρει το FIBA Foundation στην Ευρώπη, στην Αφρική, με συγχωρείτε, αλλά και ένα συγκεκριμένο project που το ρώτησα εγώ, το οποίο είναι για ανθρώπους που δεν έχουν βαρικοία ή δεν έχουν
0: προβλήματα ακοή.
1: Ναι, μέχρι καθόλου ακοή. Mm-hmm. Και γενικότερα το ρώτησα αυτό, αν μπορεί να μας πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Αρχικά μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η παρουσία της FIBA στην Αφρική. Είναι κάτι το οποίο θέλουν και φαίνεται στην Αφρική γενικότερα θέλουν να δίνουν να κάνουν project σε, όλους τους, σε όλες τις χώρες που ανήκουν στη FIBA, αλλά στην Αφρική περισσότερο. Μισό τώρα γιατί δεν βλέπω και τις σημειώσεις μου, είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, βλέπουν ρε παιδί μου ότι σε πολλά κομμάτια η FIBA δεν θέλει μόνο να είναι το μπάσκετ, αλλά θέλει να αγγίζει και κοινωνικά ζητήματα παράλληλα με το μπάσκετ. Θέλει να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το μπάσκετ μπορεί να βοηθήσει σε κοινωνικά προβλήματα. Ανέφερε ακόμη και βία κατά των γυναικών. Ανέφερε και βεβαίως αυτούς που έχουν τα προβλήματα ακοής ή διάφορα άλλα προβλήματα. Κοινώς δεν θέλουν να αφήνουν κανέναν έξω και μέσα από το μπάσκετ θέλουν να τους δείξουν τον τρόπο τον οποίο μπορούν να το εφαρμόσουν και στην κανονική του ζωή εκτός από το μπάσκετ. Όσο για την Αφρική, είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί από τον κόσμο, τα παιδιά γενικότερα διψάνε να παίξουν μπάσκετ. Ανέφερε συγκεκριμένα το Μάλι στο τουρνά των γυναικών, αλλά και το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, στην πλευρά των ανδρών που έχουν δείξει πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά βλέπει πολύ κάτι τέτοιο ανάλογο και στα μικρότερα κλιμάκια, δηλαδή στα παιδιά που πρόκειται να γίνουν κάποια στιγμή επαγγελματίες ή να παίξουν μπάσκετ. Ακόμη ανέφερε ότι η FIBA κοιτάζει ακόμη και διαφορές ανάμεσα στις χώρες που πηγαίνει. Για παράδειγμα, σε κάποια χώρα εντοπίσαν παχυσαρκία σε επίπεδο 40%. Οπότε και άρχισαν να δείχνουν πέρα από το μπάσκετ, να δείχνουν τρόπους πώς να κάνεις καλύτερη διατροφή, να καταπολεμήσεις την παχυσαρκία. Και όχι μόνο γίνεται αυτό μέσω του μπάσκετ ή της FIBA, αλλά γίνεται και σε συνεργασία με αρμόδια υπουργεία, όπως το υγείας και το παιδείας.
2: Last question for me. If you could share just one message with the children, what would you want? What would you want it to be?
3: That great question. That our sports is a big family. It's a big community. You know, just talking about sports, no comparisons here. Our sports offers so much more than what happens on the courts. I think our sport has an incredible culture, and that's what allows it to be as large as it is, and that's what allows it to be as influential as it is. And we are just continuing to grow that family, grow that community, and it's a community that is inclusive, it's open. So anyone that wants to join, we welcome them with open arms, and let's continue to work together to build a better world through basketball.
0: Ας κάνω και εγώ μια μετάφραση.
1: Okay, yes. I have my last question after the translation.
0: Okay, η ερώτηση ήταν αν θέλει, αν του ζητούσαμε να μοιραστεί, να στείλει ένα μήνυμα στα παιδιά, ποιο θα ήταν αυτό. Και είπε ότι ο αθλητισμός γενικότερα είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Το μπάσκετ, αναφερόμενος βεβαίως στο άθλημα του μπάσκετ, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Υπάρχει μια πολύ καλή κουλτούρα. Θα συνεχίσουμε να το μεγαλώνουμε. Είναι ένας ανοιχτός χώρος και όχι κλειστός, και σε όλον αυτό, σε αυτό το χώρο είναι όλοι και όλες καλοδεχούμενοι και καλοδεχούμενες.
1: Mm-hmm. So from what I hear from you and what I've been reading about FIBA and stuff like that, I think it's becoming like much more than basketball, right?
3: Yes. Sorry, do you want me to expand, or yeah, that was the question?
1: Yeah, of course, you can extend.
3: Okay, yes, absolutely. And that's linked to what I just said, but now to answer that question. With how influential basketball is, and that means 3.3 billion fans that we have across the world, that is an incredible number, but that can also be a worrying number. Mm-hmm. And what I mean by that is, that means we have an incredible amount of influence, and therefore an incredible amount of responsibility, because that influence can go in two different directions. And that is one of the main reasons why FIBA decided to create a foundation And one of the main reasons why the foundation does Basketball for Good work, to play our role to ensure, or try to ensure, that that influence that we have on such a large part of the world is a positive one.
1: Completely understood. Okay, I'm going to do the translation after. We have to let you go because the game is...
2: Yes.
1: What's the score?
2: The score is 31-23 for France. And okay, it is a very, very interesting game as far as I see here. So thank you very much for your time. We appreciate it. Good luck to you. And I hope the children to be near to the basketball. And follow.
1: Everybody should be near to basketball.
2: Let's start from the children, okay?
3: Absolutely.
2: Thank you very much.
1: And we hope to talk to you again because it was a great conversation.
2: Yes, it was great. Thank you so much.
3: Thank you both for the invitation. Thank you for the interest. Thank you to everyone listening. More than happy to join another time. I'll try to say a little bit more Greek than Kalimera next time. I promise.
1: Okay.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Take care.
3: Thank you very much. Bye-bye.
2: You're welcome. Bye-bye. Bye-bye.
4: Λοιπόν, η μετάφραση που χρωστάω, τον ρώτησα αυτό ότι τελικά μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από μπάσκετ, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, έτσι, μην ξεχνάμε, έχουμε
2: μετά το
4: podcast, οπότε πάμε πολύ σβέλτα.
2: Ναι, ναι.
4: Ουσιαστικά είπε ότι ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί αυτή τη στιγμή λέει έχουμε 3,3 δισεκατομμύρια ακόλουθους φίλους στον πλανήτη. Είναι ένας αριθμός, λέει, καλός, αλλά είναι και ανησυχητικός, διότι μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, που δημιούργησε και η FIBA Foundation, έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι η επίδραση που έχει το μπάσκετ σε αυτούς τους 3,3 δισεκατομμύρια φίλους και σε αυτούς που προφανώς θα γεννηθούν στη συνέχεια, θα γίνουν φίλοι, να είναι μόνο θετική. Να μην υπάρχει δηλαδή αρνητικός αντίκτυπος, διότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων.
0: Τέλεια. Πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τον ευχαριστούμε θερμά. Και βεβαίως τον άνθρωπο μας που μας βοήθησε για να κάνουμε αυτή την συζήτηση, τον Θανάση Ασπρούλια.
4: Βεβαίως.
0: Τον ευχαριστούμε θερμά που μεσολάβησε ούτως ώστε να τον έχουμε σήμερα τον κύριο Μπούλακ μαζί μας. Να κλείσουμε.
4: Πριν κλείσουμε, αρχικά να πούμε ότι ακολουθεί podcast «Εδώ είναι το ταξίδι» με Γιώνας Βαλαντσιούνας, για Γιώνας Βαλαντσιούνας μάλλον. Είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί αυτά τα πράγματα πάντα επί του πιεστηρίου βγαίνουν. Tyreek Jones υποβλήθηκε σήμερα σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το δεξιό του μυρό και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Κύπρο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό, ενώ θα του στοιχήσει κάτι πολύ, πολύ περισσότερο. Απλά είναι γύρω στο 50-50 να προλάβει το Super Cup της Ευρωλίγκας, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω αυτό.
0: Τα είπαμε όλα.
4: Και τέλος.
0: Λοιπόν, όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, όσοι παρακολουθείτε ακόμα, όμως και αν δεν παρακολουθείτε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείτε πολύ δυνατά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος προημιτελικός της ημέρας Κίνα-Γαλλία. Ακολουθεί σε 7 παρατέταρτο Βέλγιο-Γερμανία. Ματσάρα προβλέπετε. Όπως και το Αυστραλία-Ισπανία 10 παρατέταρτο.
4: Είμαστε όλοι με αίμα μίσεμαν. Ευχαριστώ.
0: Όλοι.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε.

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχε μαθήματα χορού. Πέμπτη Παρασκευή έκανε προπόνηση μπάσκετ. Αυτή ήταν η καθημερινότητα του μικρού Γιώνας Βραντσιούνας. Μια Τετάρτη την κοπάνισε από τη σχολή που χόρευε μαζί με άλλα παιδάκια. Ήθελε απλά να παίξει μπάσκετ. Η μητέρα του το κατάλαβε. Τον βρήκε στο γήπεδο και τον πήρε σηκωτό. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη, τον πήγε πάλι για χώρο. Επικράτησε, φυσικά, η επιθυμία του να έχει στα χέρια την πορτοκαλί μπάλα. Κι ας μην πίστευαν σε αυτόν οι δικοί του άνθρωποι. Σιγά μη γίνεις επαγγελματίας βασκετμπολίστας. Είχε ακούσει να του λένε σε μια χώρα που το μπάσκετ είναι θρησκεία, που τα παιδάκια όταν ψηλώνουν αρχίζουν να γοητεύονται στη θέα της μπασκέτας. Θα διασκεδάζεις περισσότερο χορεύοντας, θα ασχολείσαι με κάτι όμορφο, του είπαν. Ο Γιώνας όμως δεν τους άκουσε. Έκανε το δικό του και αυτή είναι η ιστορία του.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή, οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Ο δικός του έρωτας ήταν λοιπόν το αγαπημένο σπορ της Λιθουανίας. Πάθος. Και το πάθος έγινε επάγγελμα. Και πέρασε καλά. Και διασκέδασε. Πρώτα απ' όλα το ευχαριστήθηκε ο ίδιος. Δεν πέρασαν παραλίγα χρόνια μέχρι να αρχίσει να σαρώνει κάθε χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο μικρών εθνικών ομάδων. Μικρός πήγε και στο NBA και πήγε για να μείνει. Κόντρα ακόμα και σε μεγάλες προσφορές. Ένας από τους καλύτερους σέντερ της σύγχρονης εποχής. Ακόμα και του NBA για ένα φεγγάρι. Ο Βλαντσιούνας δεν ήθελε να χορεύει στη σχολή που τον έστελε η μαμά, αλλά το έκανε στο low post. Ήταν και είναι ικανός να σκοράρει με διάφορους τρόπους. Πολύ καλός rebounder. Μέσα στα χρόνια είδε αρκετούς Ευρωπαίους σέντερ να τον προσπερνούν και να γίνονται μάλλον και καλύτεροι παίκτες. Πιο επιδραστικοί. Α, όπως για παράδειγμα ο Γιώκητς, στον οποίο πέρυσι κατέληξε να είναι ρεζέρβα. Και σίγουρα δεν θα πει ποτέ κανείς ότι είναι ο καλύτερος ψηλός που έβγαλε η Λιθουανία, γιατί πολύ απλά υπήρξε ο Άρβιντας Σαμπόνις.

Είναι όμως αυτός που σε σχετικά προχωρημένη ηλικία έκανε πρωταθλητισμό στο NBA. Και στον ήθελαν πολύ στην Ευρωλίγκα. Το Γιώνας είναι το πιο συνηθισμένο όνομα για τους άνδρες στη Λιθουανία. Σε αντίθεση όμως με όλες τις άλλες χώρες της Βαλτικής, στους Λιθουανούς δεν έχει να κάνει με τον Ιωνά. Οι Λιθουανοί Γιώνας δεν σχετίζονται με τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά με τον αρχιερέα του δεύτερου ναού, τον Ιωάνναν, το οποίο εξελίχθηκε σε Ιωάννης, δώρο Θεού στην παραδοσιακή μετάφραση. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας γεννήθηκε στις 6 του Μάη του 1992 στη μικρή πόλη Ουτένα. Ήταν φανταστικός μπασκετικά, χαρίζοντας μετάλλια στις διάφορες εθνικές Λιθουανίας. Πρώτα βέβαια, επαναλαμβάνω, ο γιος του Γιώνας Βίλκας και της Ντανούτε Βαλαντσιουνιένε είχε πέρασει από τη σχολή χορού.

παιδί της μαμάς με την οποία μεγάλωσε και όπως καταλάβατε από πριν που σας είπα τα ονόματα των γονιών του, κράτησε το επώνυμό της. Πήρε το μικρό όνομα του μπαμπά του, ο οποίος ήταν κοπηλά της. Έριξε νωρίς μπόι και αυτό δεν τον βοήθησε μόνο να ξεχωρίζει στις μπασκετικές σάλες, αλλά τον βοήθησε και με κάθε του ασχολία. Για παράδειγμα, είναι λίγο μακάβριο αυτό που θα ακούσετε, αλλά είναι πραγματικότητα. Τον βοήθησε να βάζει φέρετρα στην καρότσα φορτηγού, δουλεύοντας δίπλα στο θείο του, στο χωριό τους. Ο θείος μετέφερε φέρετρα από το εργοστάσιο που παρασκευάζονταν στα κατατόπους γραφεία τελετών. Εκείνος κουβαλούσε τα φέρετρα που προορίζονταν για ενήλικους. Ο ανιψιός του, τα παιδικά. Φτιάριζε το χιόνι το χειμώνα, κούρευε τον καζόν την άνοιξη. Καλοκαίρι στις εθνικές ομάδες. Και όπως σας είπα, σάρωμα κάθε διοργάνωσης. Στα 15 του θριάμβευσε σε ένα Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας στη Σερβία. Ήρθε και στην Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στην Κρήτη. Δεν έπαιζε πολύ τότε. Ίσως και γι' αυτό οι Λιθουανοί βγήκαν τρίτοι. Την καλύτερη εμφάνισή του πάντως την είχε κάνει τότε απέναντι στην διοργανώτερη ομάδα, τη δική μας.

μόλις έγινε βασικός στις μικρές εθνικές της Λιθουανίας, άρχισαν να πατάνε την κορυφή. Χρυσό το επόμενο καλοκαίρι στο ευρωπαϊκό παίδον στην Ιταλία και ο Βαλαντσιούνας MVP της διοργάνωσης. Χρυσό και στο ευρωπαϊκό εφήβων στην πατρίδα τους το 2010 και ξανά MVP της διοργάνωσης με 31 πόντους και 13 rebound στον τελικό με τους Ρώσους. Παγκόσμιο το 2011 με την κάτω των 19. Ξανά χρυσός ο Γιώνας, 36 πόντους στη Ρίγα της Λετωνίας στον τελικό κόντρα στους Σέρβους. Και εννοείται ξανά ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης. Πρώτος σκόρερ, πρώτος rebounder, πρώτος στις τάπες. Δύναμη και τεχνική, όλα μαζί. Είχε φτάσει τα 2-11. Πρώτος στις τάπες. Δύναμη και τεχνική,

Ήταν ξεκάθαρο ότι το μέλλον του ήταν στο NBA. Άρχοντας στο post, ρόλαρε προς το καλάθι μετά τα δυνατά screen που έδινε στο pick and roll με δύο λόγια, ήταν η χαρά του συμπαίκτη του. Φοβερό στα rebound και στα επιθετικά παρακαλώ. Παλαιάσκοπης ψηλός με τα δεδομένα τα τωρινά όπως τον ξέρετε. Ακόμη δεν είχαν γίνει της μόδας οι ψηλοί που σουτάρουν τρίποντα πλέον ακόμη και στο NBA. Αλλά όταν του ζητήθηκε έμαθε και από αυτά. Ένα πακέτο roster, ένα πακέτο τρομερό, ένα πακέτο για τον center που πραγματικά είχαν δει και ήθελαν οι Raptors το 2011 όταν τον επέλεξαν στο νούμερο 5 του draft. Κυριαρχούσε στις ρακέτες χωρίς να έχει ιδιαίτερο όγκο, με τρομερές τοποθετήσεις και φοβερές κινήσεις. Έμεινε στο 2012 στη Λιέτουβος. Δοκιμάστηκε στη Βαλτική Λίγκα με αντιπάλους στις ρωσικές ομάδες, στην Ευρωλίγκα όπου πέρασε στη δεύτερη φάση των ομίλων, στο Eurocup που ψηφίστηκε στην κορυφαία πεντάδα, έφτασε στο Final Four, τερμάτισε τρίτος με νίκη στο μικρό τελικό επί της Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, τότε με προπονητή τον Σντόφτς και τον Μπέβερλι, και μετά έφυγε για το NBA.

Η αλήθεια είναι ότι στο Τορόντο μου διασαν λίγο στο άκουσμα της επιλογής του άγνωστου για αυτούς Λιθουάνου ψηλού. Είχαν υποχωρήσει χαμηλά στην Ανατολή μετά την αποχώρηση του Chris Bosh για το Μαϊάμι και ο κόσμος ήλπιζε σε κάτι πιο κοντινό, σε κάτι πιο γνωστό προφανώς από το κολεγιακό πρωτάθλημα για να ελπίζουν ξανά για μια πορεία στα play-offs. Δεν άργησε λοιπόν

να τους γυρίσει με το μέρος του. Και τους οπαδούς, αλλά και τους αστέρες των Raptors. Ο DeMar DeRozan έμεινε με ανοιχτό το στόμα όταν διαπίστωσε ότι ο νεαρός Ευρωπαίος ήξερε τρομερά πράγματα για την αμερικανική rap σκηνή από τους περισσότερους συμπαίκτες του. Έκανε φιλότιμη προσπάθεια να μάθει τη διάλεκτο των μαύρων ώστε να μην κολλάει στους διαλόγους στα αποδυτήρια. Και φυσικά δεχόταν με χαμόγελο όλα τα πειράγματα των συμπαικτών του.

δεν ήταν ένας συνηθισμένος πορτάρης. Έκανε ντεμπούτο με double-double σε παιχνίδι απέναντι στους Pacers. Και μετά, πιστέψτε με, για πολλά χρόνια ήταν είδηση όταν δεν το κατάφερνε αυτό. Αμέσως βασικός σε μια σεζόν που μνημονεύεται πλέον στο Τορόντο ως την έναρξη της συνεργασίας του DeRozan με τον Kyle Lowry. Το περιφερειακό ντουέτο που έφερε τους Καναδούς πολύ ψηλά στο NBA. Ο Lowry ήταν εκεί και το 2019, στο μονάκριβό του τίτλο. Ο Λιθουανός έμεινε μαζί τους μέχρι το συγκεκριμένο έτος, αλλά αποχώρησε στο ξεκίνημά του, άτυχος, ίσα ίσα, για να μην στεφθεί και ο ίδιος πρωταθλητής. Κι όμως ενδιάμεσα είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σταθερούς σέντερ της λίγκας. Ο δεύτερος τερόσαυρος με double-double στον ντεμπούτο του, 17 πόντι και 18 rebound, μετά τον Tracy McGrady που το είχε κάνει το 2014. Το 2015 βγάλει τη σεζόν ως δεύτερος ευστοχότερος NBAer σε επιθέσεις από το post, πίσω από τον συμπατριώτη του, τον Ντονάτας Μοντεγιούνας. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο, 64 εκατομμυρίων ευρώ παρακαλώ, και έφτασε στους τελικούς της Ανατολής. Δούλεψε πολύ στην αμυνά του και έγινε πολύ καλύτερο στις τάπες. Έμαθε να πασάρει έξω. Γενικά, βελτίωσε κι άλλο το παιχνίδι του. Το Φεβρουάριο του 19 όμως τον έστειλαν στο Μέμφις και έτσι δεν κατάφερε να φορέσει το δαχτυλίδι λίγους μήνες πιο μετά.

Η αλήθεια είναι ότι στα πολύ μεγάλα μάτς δεν ήταν και ο πιο συνεπής. Το βασικό του αντάλλαγμα από τους Grizzlies, ο Μαρκ Γκαζόλ, αποδείχθηκε λίρα 100 για τη front line του Toronto. Αν πάντως δεν είχε υποστεί έναν από τους σπάνιους τραυματισμούς του, βασικά αυτόν που τον κράτησε πρώτη φορά για τόσο μεγάλο διάστημα έξω και τον υποχρέωσε σε επέμβαση στον αριστερό αντίχειρα, ο Βαλαντσιούνας πιθανόν να μην είχε γίνει trade, όμως έγινε. Και έτσι είδε τον Γκασόλ και τον κοντό τον Τζέρεμι Λίν, που πήγε και αυτός στο Τορόντο 6 μέρες μετά από τη δική του φυγή, να πανηγυρίζουν πρωτάθλημα δίχως καλά-καλά να γνωρίζουν τη νέα τους ομάδα. Έκλεισε τη σεζόν 2018-2019 με 20 πόντους μεσοόρο, αφού πρόλαβε να παίξει και 19 παιχνίδια στο Μέμφις. Μέση όρη πολύ πάνω από τα double-double, είχε και τις δύο επόμενες και ολόκληρες χρονιές του με τις αρκούδες. Έφτασε το 2020-21 να κατεβάζει 12,5 rebound μέσω όρο. Και βοήθησε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τους Grizzlies. Σταθερός στο να πηγαίνει σε μικρομεσαίες ομάδες και σίγουρα όχι εμπορικές. Συνέχισε στη Νέα Ορλεάνη.

Δύο προκρίσεις στα play-offs είχαν μαζί του οι Pelicans και έναν αποκλεισμό στα play-in. Και μόλις έφυγε ο Βαλαντσιούνας, τους πήρε 100 βόλτα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν πιστός στρατιώτης της εθνικής του ομάδας. Με την Ανδρών βέβαια δεν γινόταν να σαρώνει τα πάντα, όπως έκανε με το παιδικό, με το εφηβικό και με τους νέους. Ακόμη και με αυτήν όμως, τη μεγάλη εθνική, πήρε δύο συνεχόμενα μετάλλια σε ευρωμπάσκετ. Τα αργυρά του 13 και του 15. Στη δεύτερη περίπτωση, στη διοργάνωση που έγινε η τελική της φάση στη Λίλ, ψηφίστηκε και στην καλύτερη πεντάδα. Ήταν η σειρά του άλλου Γκασόλ, του ΠΑΟ, που να του στερήσει την κατάκτηση στον τελικό ενός άλλου τίτλου. Από τότε ο Βαλαντσιούνας δεν ξαναείδε βάθρο, αλλά ήταν πάντα εκεί, πάντα και παντού. Από το 2011 που συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στη δωδεκάδα της Εθνικής Λιθουανίας, έχει δώσει το παρόν σε 11 μεγάλες διοργανώσεις. 11 φορές πήγαν οι Λιθουανοί και στις 11 ήταν μαζί τους.

Μεταξύ άλλων, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά το 1994 με τουλάχιστον 2 double-double σε 3 διαφορετικά παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο άλλος είναι ο παλιοφιλός μας που μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερο επεισόδιο αυτού του podcast, ο αείμνηστος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Το 2017 σταμάτησε το σερί του στις μεγάλες διοργανώσεις όσον αφορά στα βάθρα. Παρότι ήταν ο κορυφαίος rebounder της διοργάνωσης, παρότι η παρέα του τερμάτισε πρώτη σε όμιλο θανάτου παρακαλώ με Γερμανία, Ιταλία, Ουκρανία, Γεωργία και Ισραήλ, στους 16 στο πρώτο νοκάουτ επί τουρκικού εδάφους οι Λιθουανοί έπαιζαν με την εθνική μας ομάδα. Εμείς πέρασαμε αγκουμαχώντας από τον όμιλο που έγινε στη Φιλανδία. Οι Λιθουανοί ήταν το φαβορί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το παιχνίδι. Ήμουν σε αυτό το Ευρωμπάσκετ και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Τους κερδίσαμε 77-64 με ένα τρομερό καλάθι, ένα φοβερό Σλούκα, ένα τρομερό Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά στο μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας. Υπολειτουργήσε σε ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι ο πρωταγωνιστής της σημερινής μας ιστορίας και η εθνική μας το εκμεταλλεύτηκε άσχετα αν και μετά ήταν η δική μας σειρά να αποκλειστούμε στους 8 από την Ρωσία.

Draft 2011. Πέμπτη επιλογή ο Βαλαντσιούνας. Το νούμερο 2, ο Ντέρικ Ουίλιαμς, που έπαιξε και στον Παναθηναϊκό 2022-2023. Στο νούμερο 3, ο Ενές Καντέρ, ο οποίος συνδεόταν με τα γραφικά για κάμποσα καλοκαίρια με τους πράσινους, προτού γίνει το ίδιο με τον Λιθουανό. Αφήστε που ο Τούρκος δεν έχει κρύψει και ποτέ του τη συμπάθεια για το τριφύλι. Και ήταν και ο πρώτος σκόρερ και rebounder στο Ευρωμπάσκετ Πέδο το 2008, το οποίο κατέκτησε, όπως σας είπα, ως MVP ο Βαλαντσιούνας. Σε εκείνο των εφήβων, στο οποίο τρομοκράτησε επίσης κάθε αντίπαλο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ιταλός forward Αλεσάντρο Τζεντίλε. Και αυτός παίκτης του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2016-2017. Στον draft του 2011 συναντάμε στην πρώτη δεκάδα και τον Jim Fredette, στο νούμερο 18 τον Chris Singleton, στο νούμερο 22 τον Kenneth Farid, στο νούμερο 34 τον Selvin Mack. Όλοι τους έμελε να φορέσουν αργά ή γρήγορα την πράσινη φανέλα με το τριφύλι.

Την αμέσως προηγούμενη σεζόν, ο Βαλαντσιούνας είχε εμφανιστεί για πρώτη και τελευταία φορά στην Ευρωλίγκα. Highlight του το διπλό με τη Λιέτουβος μέσα στο ΆΚΑ. Είχε 6 πόντους και 7 rebound στο 67-68 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς τα ίδια νούμερα είχε καταγράψει και στο παιχνίδι του Βίλνιους. Την αμέσως επόμενη του draft σεζόν, ο Βαλαντσιούνας είχε συμπαίκτη στην λιθουανική ομάδα των Ταΐρις Ράις, τη μετέπειτα ηγετική φυσιογνωμία των πράσινων. Δίπλα στον αριστερό χειραμερικανό γκάρ τελειοποίησε τις καταστάσεις pick and roll. Στο δε NBA το 18 έγινε ο παίκτης των Raptors με τα περισσότερα double-double σε play-off. Έσπασε τότε το ρεκόρ του Αντώνιο Ντέιβις. Φυσικά πενταριού του Παναθηναϊκού στην εποχή ακόμα του τάφου του Ινδού. Το σύνορα με αυτά που ακούτε, καταλαβαίνετε πόσο Παναθηναϊκό είχε τα τελευταία χρόνια γύρω της η καριέρα του Βαλαντσιούνας. Έφτασε λοιπόν μια ανάσα από το να φορέσει και ο ίδιος την πράσινη φανέλα. Στις 4 Ιουλίου του 25 πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, επιβεβαιώνοντας μια φήμη που αρχικά φάνταζε να μην στέκει σε στέρεες βάσεις. Ο παίκτης των 13 αγωνιστικών περιόδων στο NBA, ο οποίος μόλις μια φορά έπεσε κάτω από τις 60 εμφανίσεις εκεί, θα γύριζε στην Ευρώπη με πάνω από 13 πόντους μέσο όρο, με κοντά διψήφιο νούμερο και στα rebound, στην κορυφαία λίγα του πλανήτη, που προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής είχε εντάξει και το τρίποντο στο ρεπερτόριό του. Αυτά ήταν τα περσινά ερωτήματα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον έψησε με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, χωρίς τα μπόνους. Και ο ακόμα περισσότερος ψημένος κόσμος της ομάδας περίμενε το επικείμενο μεταγραφικό απόκτημα στο Βενιζέλος. Δεν τον είδαν τελικά από κοντά, ούτε εκείνο το βράδυ, ούτε στη σεζόν που ακολούθησε. Ο ψηλός ήρθε να περάσει ιατρικά, όμως δεν μπόρεσε να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Kings, στους οποίους είχε καταλήξει μετά από ένα μικρό πέρασμα και από τους Wizards, τον είχαν μόλις κάνει trade στο Denver. Επιχειρήθηκε κόλπο Αλαβεζένκοφ, το οποίο όμως δεν ευωδόθηκε. Δίχως πρώτερους δεσμούς, ο παίκτης με τον ελληνικό σύλλογο και πολύ περισσότερο με την ομάδα στην οποία ανταλλάχθηκε, τους Nuggets, έπρεπε να δει τι θα κάνει. Ήθελε, δεν το έκρυβε, να παίξει στον Παναθηναϊκό, όμως και τον Denver αποδείχθηκε ότι ήθελε να τον κρατήσει. Και έτσι έγινε. Οι Nuggets τον κράτησαν ως backup του Νίκολα Γιώκητς. Ο Λιθουανός δήλωσε πιστό στους Βόλους και ρίχτηκε μαζί τους μετά από χρόνια για τον ίδιο στη διεκδίκηση του τίτλου, παίζοντας πάντως λιγότερο από ποτέ στην καριέρα του, ενίοτε και καθόλου. Ανεπιτυχής η προσπάθειά του. Άδοξος αποκλεισμός από τη Μινεσότα στον πρώτο γύρο, παρά το πλεονέκτημα έδρας. Τελικά ήρθε στην Ευρώπη, φόρεσε πράσινα, αλλά ανήκει πλέον στις Ζάλγκιρις και βρίσκεται στην πατρίδα του.

Καλησπέρα σας, είναι Πέμπτη, είναι 10 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 5 και όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα θα ανοίξουμε ένα παλιό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ γεμάτο από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, παλιές φανέλες, γεμάτα γήπεδα, μπάλες που χτυπούν όχι απαραίτητα στο παρκέ και φωνές πια που έχουν περάσει στην ιστορία. Είστε στο ΕΟΚΟΕΠ Radio και αυτές είναι οι πορτοκαλί αναμνήσεις.

Και σήμερα λοιπόν θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, όχι στο 1996, ενημερωθήκατε άλλωστε από την σελίδα μας στο Facebook γιατί θα μιλήσουμε, όχι στο 2000, όχι στο 2002, όχι στο 2007, όχι στο 2009, ούτε στο 2011, άρα ούτε και στο 2024. Θα πάμε ακόμα πιο πίσω, πριν από όλα αυτά, πριν από τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Παναθηναϊκού, πριν από τα Final Four που έγιναν σχεδόν συνήθεια. Πριν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, πριν από τον Ντέιαν Μποντιρόγκα, πριν από τον Δημήτρη Διαμαντίδη, πριν από τον Βασίλη Σπανούλη, τον Νίκα Λάθη, τον Ντρου Νίκολα, τον Σορνάς Γιασικεβίτσιους, πριν από τον Κέντρικ Ναν, πριν από όλους αυτούς υπήρχαν κάποιοι άλλοι. Οι πρώτοι, οι πρωτοπόροι, οι άνθρωποι που άνοιξαν ένα δρόμο. Πριν από τον Κώστα Σλούκα, πριν από τον Ζέλικο Ρέμπρατσα, τι να πρωτοθυμηθούμε, πριν ακόμα και από τις βολές του Απόστολου Κόντου με την Τζέσεκα. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάπου εκεί πήγε το μυαλό σας, όμως δεν είναι έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνον τον εξαιρετικό Παναθηναϊκό της περίοδου 71-72, τον Παναθηναϊκό του Κώστα Μουρούζη, τον Παναθηναϊκό του Απόστολου Κόντου, του Κέφαλου, με μια πολύ ωραία ιστορία που θα ακούσατε, του Πέπα, του Ιορδανίδη, του Κέρκλαντ, τον Παναθηναϊκό που έβαλε για πρώτη φορά, που μπήκε μάλλον για πρώτη φορά, στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή, τρία χρόνια, τέσσερα περίπου, μετά το θρίαμβο της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο.

1972, έτσι, φανταστείτε, 1972. Θέλετε να το περιγράψουμε λιγάκι? Γιατί να μην το περιγράψουμε? Πολύ διαφορετικός ο κόσμος, το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Στα σπίτια υπάρχουν ακόμη ασπρόμαυρες τηλεοράσεις, τι σας λέω τώρα? Ποιος το μπορεί να το θυμηθεί αυτό από τη σημερινή γενιά? Ασπρόμαυρη τηλεόραση, είναι λίγο παράξενο που τα ακούτε, έτσι? Στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα. Είχε πολύ κοντινό τον θρίαμβο της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο και ένα σημαίνιο της Εθνικής πέραν του 70, από ό,τι θυμάμαι καλά. Δεν υπάρχει EuroLeague, δεν υπάρχει Final Four με δεκάδες χιλιάδες θεατές. Είχαν γίνει δύο πειραματικές και έχουμε κάνει και μία εκπομπούλα, αν θυμάστε, με δεδομένο ότι ήταν η ΑΕΚ το πρώτο Final Four της δεκαετίας του 60. Δεν υπάρχουν social media, δεν υπάρχουν live στατιστικά. Δεν είναι το μπάσκετ μια καθημερινή τηλεοπτική συνήθεια. Όμως υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του απέναντι στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο Παναθηναϊκό. Πολύ δε περισσότερο από ότι ήταν μια πολύ καλή ομάδα με έναν σπουδαίο προπονητή, τον Κώστα Μουρούζη. Και βέβαια με όλες τις ελληνικές ομάδες να έχουν πάρει το παράδειγμα της ΑΕΚ και να θέλουν να το επαναλάβουν. Ο Κώστας Μουρούζης καταλαβαίνει ότι η ελληνική ομάδα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και έρχεται ο Willy Kirkland. Ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που εντάσσει ξένο παίκτη στο ρόστερ της για να μειώσει την απόσταση από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς αντιπάλους. Υπάρχει μια ελληνική παρέα σημαντική, όπως ο Απόστολος Κόντος, όπως ο Κρυς Κέφαλος, όπως ο Γιώργος Πέπας, ο Χρήστος Ιορδανής, ο Γιώργος Κολοκυθάς, και μια ομάδα που αρχίζει να πιστεύει ότι ίσως μπορεί.

Ξεκινάει ο δρόμος λοιπόν. Το πρώτο εμπόδιο δεν το έλεγε τόσο μεγάλο. Είναι η Amical Steinzeit από το Λουξεμβούργο. Δύο νίκες με μια συνολική διαφορά 62 πόντων. Το πρώτο μήνυμα έχει σταλεί. Αλλά όπως είπαμε, η Amical δεν ήταν κάποιος αντίπαλος σημαντικός. Αλλά μετά έρχεται η Maccabi Tel Aviv. Παναθηναϊκός κερδίζει με 81-73 στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου του 1971. Με 19 πόντους του Κέρκλαν, 14 του Κολοκυθά. Αλλά στις 9 Δεκεμβρίου πρέπει να πάει στο Tel Aviv για τον αγώνα με την Maccabi στο καινούριο εντυπωσιακό για την μουσική, για την εποχή, πώς μου έρθει η μουσική, για τη Λιάου. Απέναντι μια Maccabi θέλει να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έχει όμως κάτι που θα αποδειχθεί σημαντικό. Πέρα από την ποιότητα και την πίστη, προπονητή που σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Κύριε το Γιάννη Λιάου, το οποίο σας λέω, ο αείμνηστος Τάσος Στεφάνου, επί σειρά ετών παράγοντας τον Παναθηναϊκό και τότε έφορος της ομάδας, μας είχε πει κάτι πολύ εντυπωσιακό, ότι το Γιάννη Λιάου, όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Tel Aviv, ακόμα δεν είχε αποπερατωθεί. Βλέπανε λοιπόν κάτι γερανούς, βλέπανε κάτι αυτά εκεί πέρα, εργοτάξιο. Λένε, παιδιά, εδώ θα παίξουμε. Αύριο ήταν ανοιχτό ακόμα το Γιάννη Λιάου. Λέει, εδώ θα παίξετε στο κλειστό. Πιο κλειστό, λέει, αφού ακόμα είναι εργοτάξιο. Αύριο, λέει, θα παίξετε. Και όμως την επόμενη μέρα το Γιάννη Λιάου ήταν κλειστό και ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που έπαιξε στο κλειστό Γιάννη Λιάου. Αυτό, όπως και να το κάνεις, είναι έτσι ένα πολύ ωραίο σημείο.

Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο σε ό,τι αφορά και την νοσταλγική μουσική, διότι πάρα πολύ απλά θα πρέπει να ταιριάζει και η μουσική η οποία έχουμε επιλέξει, να ταιριάζει με το θέμα μας, και δεν μπορείς να πεις ότι Simon Garfunkel, Rolling Stones, Shadows και όσα τραγούδια θα ακολουθήσουν δεν είναι σχετικά με εκείνη την εποχή. Πρέπει να δίνεις και μουσικά τις αναμνήσεις, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, να προκαλέσουμε την νοσταλγία εκείνων που την έζησαν, να το ενδιαφέρον εκείνων που δεν τα έζησαν και πιθανότατα τα έχουν διαβάσει, και βέβαια κάθε ανάμνηση είναι όμορφη. Λέγαμε λοιπόν για τον αγώνα του Tel Aviv. Προσέξτε, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει με 8 στον πρώτο γύρο, απομένουν 3 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι στο 81-80. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ, αλλά έχει το σύν 8 από τον πρώτο αγώνα. Μένουν 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Κρις Κέφαλος λοιπόν πηγαίνει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Επίτηδες του κάνουν τις βολές οι παίχτες της Μακάμπη. Αλλά έγινε κάτι που δεν υπολόγιζαν την Αλεπού, όπως λέγανε, τον Κώστα Μουρούζη, ο οποίος λέει πάρα πολύ απλά: Κρις, μη βάλεις τις βολές. Γιατί να μην τις βάλει? Πολύ απλά. Αν ο Κέφαλος ευστοχούσε στη μία και το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση, στην ισοπαλία, υπήρχε ο κίνδυνος παράτασης και η παράταση μπορούσε να ανταλλάξει όλα, να δώσει δηλαδή στη Μακάμπη το δικαίωμα να διεκδικήσει το συν 9. Εκτέλει λοιπόν 6 η πρώτη, 6 η δεύτερη, 81-80. Η Μακάμπη κερδίζει, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται σε μία από τις πιο παράξενες στιγμές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και σύμφωνα με την αφήγηση εποχής, η απόδοση αυτή συνδέθηκε με την αλλαγή των κανονισμών της FIBA σχετικά με τις οπαλίες, και εδώ έχουμε μια περίεργη αντίθεση. Χρόνια αργότερα ο Παναθηναϊκός θα γίνει γνωστός για μεγάλες βολές που έπτυχε, ενώ με τον Απόστολο Κόντο. Εκείνη τη νύχτα όμως η μεγάλη στιγμή ήρθε, επειδή δύο βολές δεν μπήκαν. Επίτηδες.

0: Απλά να πω ότι ο Κέρκλαν δεν ήταν φυσικά ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια νωρίτερα είχε φέρει τον Greg Greenwood, αλλά είχε γίνει η πρώτη ομάδα που χρησιμοποιεί Αμερικανό σε ευρωπαϊκό αγώνα, είχε αποκλειστεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός προχωρά μετά τους, αφού απέκλεισε την Αμικάλ από το Λουξεμβούργο και την Μακάμπι Τελαβίβ και πάει στον ίδιο όμιλο με τη Γιουγκοπλάστικα, τη μεγάλη Γιουγκοπλάστικα της και εκείνης εποχής, τη Λίαρα από το Βέλγιο και τη Σλάβια Πράγας. Να πούμε ότι σε αυτό το οποίο λέμε τώρα, φανταστείτε από πόσο, πόσο πίσω πάνε οι κοινές ιστορίες Παναθηναϊκού Μακάμπι. Το 1971, φανταστείτε, το Δεκέμβριο. Το σύστημα ήταν διαφορετικό λοιπόν στο μήνυμα από το σημερινό. Κάθε ομάδα έδινε δύο παιχνίδια με κάθε αντίπαλο και η βαθμολογία είχε μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινά με βαριά ήττα στο Βέλγιο. 117-84. Απαντάει στην Αθήνα με 70-55, αλλά δεν καλύπτει τη διαφορά των 33 πόντων. Μετά έρθει η Γιουγκοπλάστικα. Ο Παναθηναϊκός την νικάει στην Αθήνα με 94-83. Μεγάλο αποτέλεσμα. Παρά τους 31 πόντους του Ιορδανίδη, χάνει στο σπλίτ με 87-63, αλλά τότε αρχίζει το θρίλερ. Γιατί η Σλάβια Πράγα κερδίζει τη Λιέρ, οπότε ο Παναθηναϊκός αποκτά μια τελευταία ευκαιρία. 10 Φεβρουαρίου του 1972, στον κλειστό της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός κερδίζει 99-73 την Σλάβια Πράγα με 33 πόντους του Βίλι Κέρκλαντ. Και φτάνουμε στις 17 Φεβρουαρίου του 1972, στον επαναληπτικό της Πράγα, ο Παναθηναϊκός μπροστά του πάλι τη Σλάβια. Προσέξτε, παίζανε. Ο Παναθηναϊκός με την Λίερ μέσα έξω. Ο Παναθηναϊκός την Γιουγκοπλάστικα μέσα έξω. Ήταν έτσι το σύστημα. Το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα ήταν λοιπόν 99-73. Και τώρα στην Πράγα πρέπει απλώς να προστατεύσει τη διαφορά. Μετά την νίκη της Λίερ πρέπει να προστατεύσει τη διαφορά. Λοιπόν, όμως όλοι θέλουν να νικήσουν. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 45-38 και αντέχει με 23 πόντους του Απόστολου Κόντου. Τελειώνει το παιχνίδι ισοπαλία 74-74 και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά, συνδυαστικά με την νίκη της Σλάβια Πράγας επί της Λιέρ, που κάνει πολύ καλό στον Παναθηναϊκό, αυτό το αποτέλεσμα μαζί με την ισοπαλία στην Πράγα στέλνει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τετράδα του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Πολύ, πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world.

Σήμερα λέμε Final Four. Τότε δεν υπήρχε Final Four. Είχε, όπως είπαμε, την περίοδο 64-65 είχε διοργανωθεί για πρώτη φορά, έτσι πειραματικά, είχε λάβει μέρος και η ΑΕΚ. Κράτησε 2 χρόνια και επανήλθε το 1988, αν θυμάστε καλά, τότε με τον Άρη. Δεν υπήρχε Final Four τότε, υπήρχαν οι μητελικοί, ούτε υπήρχε η εξάδα που υπήρχε πιο μετά, και οι νικητές των μητελικών στο τελικό. Τη λέξη Final Four την έχουμε κάνει καθημερινή, τότε όμως δεν ήταν με τη σημερινή μορφή, και καταλαβαίνετε ότι σε διαφορετικές εποχές και για το μπάσκετ στην Ελλάδα η πρόκληση τετράδου και υπερπροαθλητριών ήταν από μόνη της ένας άθλος. Παίζαν μόνο οι πρωταθλητρίες ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση και ο Παναθηναϊκός ήταν πλέον ανάμεσα στις 4 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Απέναντί του ήταν η Ίνις Βαρέζε. Δεν ήταν απλώς μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της εποχής. Ήταν μια ομάδα που τη δεκαετία του 70 κυριάρχησε πλήρως το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια και 5 παρουσίες σε τελικό. Δεν υπάρχει χρονιά στη δεκαετία του 70 που η Ίνις Βαρέζε είτε έπαιξε τελικό είτε κάτεξε το τρόπαιο. Ένα από τα δύο. Σε ημιτελικό δεν έμεινε ποτέ. Μια ομάδα με παίκτες όπως ο σπουδαίος Μάνουελ Ράγκα, ο Μεξικανός, ένας από τους πιο ευρηματικούς, από τους πιο φαντεζή playmaker που είδε ποτέ η Ευρώπη, όπως ο Ντίνο Μενεγκίν, όπως ένας μεγάλος σκόρερ, ο Μπομόρς, ο Παναθηναϊκός, ξέρει ότι απέναντί του έχει όχι απλώς το θηρίο, αλλά ένα μεγαθύριο.

πρώτος αγώνας γίνεται στην Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός παλεύει, αλλά ιτάται από την σπουδαία Βαρέζα με 69-55 διαφορά 14 πόντων. Φαίνεται βουνό, έτσι, μην το ξεχνάτε. Η ΑΕΚ είχε ανατρέψει διαφορά 18 πόντων με τη Βαρέζα, αλλά δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα και τότε αξίζει, γίνεται κάτι που αξίζει να θυμόμαστε. Στη ρεβάντς, οι πράσινοι μπαίνουν αποφασισμένοι. Οι Ιταλοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στον αγώνα, ξέρουν τη δύναμη του Παναθηναϊκού, ξέρουν από τις παλιότερες αναμετρήσεις της Φιντές Νάπολη με τον Παναθηναϊκό ότι το κλειστό της λεωφόρου δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βαρέζε, ο Μπόργκι, έρχεται με ιδιωτικό αεροπλάνο.

στην Αθήνα για να είναι κοντά στην ομάδα, σαν αγώνα πάρα πολύ δύσκολο. Οι Ιταλοί υπολόγισαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Και καλά έκαναν, γιατί στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός έχει καλύψει τη μισή διαφορά. 39-32 έχει μπει για τα καλά ο τάφος του Ινδού στην εξίσωση. Ο κόσμος, παλεύουν οι πράσινοι, αλλά όσο και αν η Βαρέζε καταλαβαίνει ότι απέναντί της δεν έχει μια ομάδα που απλώς ήρθε για τη συμμετοχή και να χαρεί τον ημιτελικό, αλλά μια ομάδα η οποία θέλει να περάσει στο τελικό, αντέχει. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 78-70. Είναι 8 πόντοι οι οποίοι δεν φτάνουν. Η Βαρέζε περνάει στο τελικό. Ο Παναθηναϊκός φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών και αποχωρεί με το κεφάλι ψηλά.

Your Song από τον Elton John, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 1971 και κάπως έτσι τελειώνει μια ιστορία. Όχι όμως η ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, αντίθετα μόλις έχει αρχίσει. Εσείς την ξέρετε τη στέχεια, εμείς την ξέρουμε. Αλλά σκεφτείτε ότι το 1972 σε αυτή τη μεγαλειώδη πορεία δεν υπήρχε ακόμα κανένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν υπήρχε κανένα αστέρι στο σήμα του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας που γνώριζε ότι άνοιγε στην ελίτ. Υπήρχε όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό και αυτό ήταν η πίστη. Η πίστη ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να σταθεί απέναντι στους μεγάλους. Και αν κοιτάξει κανείς σήμερα την ιστορία, θα δει ότι από εκείνη την ομάδα του Κώστα Μουρούζη, από τον Κόντο, τον Κέφαλο, τον Πέπα, τον Ιορδανίδη, τον Γκέρκλα, ξεκίνησε μια διαδρομή που πολλά χρόνια αργότερα θα οδηγούσε στην κορυφή της Ευρώπης και μια παρέμβαση με μια εξάδα το 82. Κορυφή της Ευρώπης στο Παρίσι, στη Θεσσαλονίκη, στην Πολώνια, δύο φορές στο Βερολίνο, στη Βαρκελόνη και μετά και άλλες μεγάλες νίκες μέχρι τα 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Κάθε μεγάλη ιστορία έχει την πρώτη σελίδα για τον Παναθηναϊκό. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μια από τις σημαντικές πρώτες σελίδες γράφτηκε το Φεβρουάριο του 1972, όχι με ένα τρόπο, αλλά μια ισοπαλία στην Πράγα, 74-4, και με έναν Απόστολο Κόντο να πετυχαίνει 23 πόντους και να βάζει το δικό του λιθαράκι στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση. Ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο που περιγράφουμε εδώ ως πορτοκαλί αναμνήσεις. Να θυμόμαστε όχι μόνο αυτούς που σήκωσαν το τρόπαιο, αλλά και εκείνους που πρώτοι άνοιξαν το δρόμο.

Μου αρέσει το Apache των Shadows, εκπληκτικό instrumental κομμάτι, μάλλον ενδεικτικό της δεκαετίας του 60. Υπέροχη μουσική, κατά την ταπεινή μου άποψη, καλύτερη μουσική δεκαετία. Τυχεροί όσοι τη ζήσαν και την χόρεψαν, τυχεροί εμείς που μπορέσαμε και έχουμε αυτά τα υπέροχα ακούσματα στα αυτιά μας και στις αισθήσεις μας. Όμως, αυτές ήταν οι πορτοκαλί αναμνήσεις από το Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Όπως κάθε Πέμπτη, 5 με 6 εμείς θα είμαστε εδώ με ιστορίες από το παρελθόν, με μουσικές από άλλες εποχές και με ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν τα παρκέ, αλλά ποτέ δεν έφυγαν από τη μνήμη μας. Μην ξεχνάτε ότι ήδη σήμερα κλείνει βέβαια το πρόγραμμα του Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Αύριο, Παρασκευή, στις 12 ο Μιχάλης Λεάνης, ακολουθεί άμεσο replay. Αποτελεί και το pre-season, εκεί ήθελα να φτάσω, με την Αθήνα Πατρινού και τον Δημήτρη Μελίση. Και λέω το pre-season γιατί μην ξεχνάτε, αγαπημένοι μου, ότι το Σάββατο μπαίνουμε καθαρά σε αγωνιστικούς ρυθμούς με την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Σαββατοκυριακή θα είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Μελίση και μπαίνουμε πλέον στα αγωνιστικά μας Σαββατοκύριακα, σε αυτά που περνάμε τόσο όμορφα εδώ και 4 χρόνια, έτσι. Πώς περάσατε από το Φεβρουάριο του 22, έχουμε κλείσει 4 χρόνια, πάμε ολοταχώς για τον Πέμπτο, αλλά θυμάστε ότι με εκείνα τα εξαιρετικά Σαββατοκύριακα αγωνιστικά που κρατάγανε και ώρες, έτσι χτίσαμε την εμπιστοσύνη, την ωραία και την παρέα στο Web Radio της ΕΟΚ, προβάλλοντας όλο το μπάσκετ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε, καλό σας απόγευμα. Εμείς αγωνιστικό ραντεβού για το Σάββατο και νοσταλγικό ραντεβού την άλλη Πέμπτη.

Well, home, I've been, I feel so good to you. Where I go?

for inspiration. Come on.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Your love is fade. I feel it fade. Your love is fade. I feel it fade.